Where'd you get men giggling?

0: European School Radio. Το πρώτο
1: μαθητικό
0: ραδιόφωνο.
2: Συντονίζου και εσύ στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

τον οστιμότερο φαγητό ήταν οι τηγανιτές πατάτες με αυγά μάτια και μπέικον. Η καλύτερη ώρα το μεσημέρι. Και ο πλέον αρμόδιος χώρος η κουζίνα. Εκεί μπροστά, στο νεροχύτη με τα άπλυτα. Οι σαμπουνάδες να στάζουν από τα χέρια της. Το νερό να τρέχει. Μες στις φωνές τους και

ελπίδα ήταν μια λεπτή κοπέλα. Έτσι όπως ακριβώς μας κάνουν το λάμδα και το γιώτο του ονόματός της, να φανταζόμαστε.

Σόλωνος με το ψηλό βροχο. Στη Σίνα η μηχανή γλιστράει. Μετά το στούντιο, κρέπες. Πρωτοχρονιά στην Έτνα και για καφέ στο Σέλας. Μεζέδες και ουζάκι στο σχολαρχείο. Η ακάδα στους αέριδες. Στα αναφιώτικα, πέρα και κάτω, ως το σειρματόπλεγμα. Και το πρώτο παγωτό του καλοκαιριού, δια δύο. Η ελπίδα ήταν μια λεπτή κοπέλα.

την Πανσέλινο του Αυγούστου στην Αντίπαρο. Πιο πριν στη Σέριφο, στη Μήλο και αργότερα η Καρία, Νάξο, μέχρι ο αέρας να τους πάρει τη σκηνή. Σεπτέμβρη από τη Δονούσα. Ο ήλιος θα τις έκαιγε και πάλι το στήθος. Λεφτά τους στείλανε συμπλήρωμα στην Εθνική, στη χώρα αμοργού. Λούσιμο στη θάλασσα, με το σαμπουάν. Κάνει δεν κάνει αφρό. Ειδικό ή ανειδίκευτο. Δικό τους αστείο. Και είχε πλάκα. Δια δύο.

έφυγε, ο Δημήτρης έχασε τη βάση της καθημερινής του ζωής. Έτσι όπως ακριβώς μας κάνουν το λάμδα και το γιώτα του ονόματός της, να φανταζόμαστε. Η ελπίδα ήταν μια λεπτή κοπέλα.

Ο Δημήτρης έχασε τη βάση της καθημερινής του ζωής. Ο Δημήτρης έχασε η ελπίδα κάποτε. Ψηλόβροχο. Το πρώτο παγωτό.

European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.

0: Hey.
1: Δεν μου λες κάτι τώρα για τον αδερφό σου, πες μου.
0: Τι θες να σου πω για τον αδερφό μου?
1: Γιατί μου άλλωσες τώρα?
0: Διότι... Γιατί? Διότι έχει την εντύπωση ότι είμαι ο μεγαλύτερος loser του κόσμου.
1: Εσύ τι πιστεύεις αυτό πάνω?
0: Ότι είμαι loser, αλλά όχι ο μεγαλύτερος loser του κόσμου. Δεν υπάρχει περίπτωση να είμαι ο μεγαλύτερος. Jimmy, you think I'm the biggest loser in the world. I'm a loser. But do you think I'm the biggest loser in the world?

in bed for a week now, wondering how long it'll take

я не distilled and tears in her eyes.

σκούσες στο κάρμα μου. Απ' τα σκουπίδια μου λάθω το σάρμα μου. Γιατί μας έφερε κοντά κάποιο το ψέμα. Κι αν δεν σ' αρέσει να το λέω έτσι είναι θέρμα. Κι όσο πηγαίνεις να τα βρίσκεις όλα έτοιμα. Ούτε μια λάθος βελονιά πάνω στο κέντημα. Κι όσο ο φόβος θα σου φυλάει τα έρμα.

Δεν υπακούω λοιπόν κι απόψε στο κάρμα μου. Απ' τα σκουπίδια μου πλάθω το σάρμα μου. Γιατί μας έφερε κοντά κάποιου το ψέμα. Κι αν δεν σ' αρέσει να το λέω τσίνα τέρμα. Κι όσο πηγαίνεις να τα βρίσκεις όλα έτοιμα. Ούτε μια λάθος βελονιά πάνω στο κέντημα. Κι όσο ο φόβος θα σου φυλάει τα χέρμα. Να θυμπάσαι ότι κοντά μας έφερε ένα ψέμα.

0: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: European School Radio.
2: Το πρώτο
1: μαθητικό
2: ραδιόφωνο.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
5: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.
6: Πάνω στην ώρα να και ο Σαρδέλας. Ο καυγάς άναψε για τα καλά. Και θα μαλώναν για πολύ ακόμα. Αν ένα τενεκεδάκι που τα είχε δει όλα δεν τους έλεγε «Οι παλιοκαμινάδες τα έκαναν». Οι καμινάδες. Τι καθόμαστε λοιπόν. Να τις δώσουμε στον παλιατζή. Να τις ρίξει το καμίνι στη φωτιά. Να λιώσουν και να μην ξανάρθουν.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως

ποδάρι της γιαγιάς μας. Μα ο χρόνος ο αληθινός σαν μικρό παιδί είναι εξόριστος. Μα ο χρόνος ο αληθινός είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: καληνύχτα και μάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη με καληνύχτα, τα παιδικά τραγούδια.

κάτω από το κουνουπίδι εκαθόταν σαν μια μύδι. Εκαθόταν και σκεφτόταν

Μαύ καπνό στο σαμιαμίδι χώνεται στο ροκανίδι. Εκυλιόταν και σκεφτόταν, βρέθηκαν οι ένα.

ύπνο μου τα βράδια και αδειάζουν σφαιροθήκες με σκοτάδια. Τις βλέπω να ανεμίζουνε σημαίες, να προσκυνούν αόρατες ιδέες. Μαζεύονται στην άκρη του διαδρόμου και κάνουν παρελάσεις στο

κρατάν πυρούνια, θέλουν να με φάνε. Γυρνάνε μες στον ύπνο μου τα βράδια και αδειάζουν σφαιροθήκες με σκοτάδια. Στιβάζονται σε γυάλινα γραφεία, ανήκουν στην αόρατη μαφία. Τις βλέπω με γραβάτες και

Ανάψαν στα μπατζάκια μας φωτιά τα ρουχαλάκια μας και στη βαραφροσύνη. Από καινούριο στέκι τους και τα παλτά απ' την τσέπη τους μας ρίχνουν.

0: Απούμια να κρικίταγε και θυμωμένη ζήταγε εκδίκηση ρόμπα. Σε μάτια διάκριτα στη φόρα βγάζει τα πλήτα και μπομπα, σκάει μπομπα.
1: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.

0: teenagers and their hobbies. Hi everyone, I'm Zenovia, and today I'm talking about hobbies. Being a teenager can be busy, so it's important to have something you enjoy doing just for fun. Some people play sports, others draw, dance, read books, or play a musical instrument. My hobby is photography. I love taking pictures of sunsets, pets, and funny moments with my friends. Hobbies help us relax, learn new skills, and sometimes even make new friends. So, if you don't have a hobby yet, maybe it's time to try something new. You might discover a hidden talent. Thanks for listening.
1: Χρειάζεται για να ξεπεράσεις τα εμπόδια και να φτάσεις στην κορυφή.
2: Πώς ο αθλητισμός γίνεται δύναμη, συμπερίληψη και διεκδίκηση.
1: Ο χρυσός παραολυμπιονίκης του Μπότσια, Γρηγόρης Πολυχρονίδης, μοιράζεται την προσωπική του διαδρομή.
2: Μιλά για τις προκλήσεις, τις δυσκολίες και τη δύναμη της επιμονής.
1: Αναδεικνύει τη σημασία της ισότητας, της προσβασιμότητας και της κοινωνικής ένταξης.
2: Μια συζήτηση που εμπνέει, προβληματίζει και μας καλεί να δούμε τον κόσμο χωρίς αποκλεισμούς.
1: Ακούστε το podcast των Junior Ambassadors του Γιέλ Κομποτίου, Νικόλαο Σκουφάς.
2: Γιατί η πραγματική νίκη είναι να μπορεί κάθε άνθρωπος να συμμετέχει ισότιμα.

0: τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.
1: Thank you.

λες. Κι όποιος πει ξανά πως το είπα, θα λέει υπερβολές. Το καρφί θα βρει τον τρόπο να το πει σιγά να μην του καίγεται καρφί.

Μα οι κότες όλες λείπουν. Άδειο το κοτέτσι και τον πιάνει πανικός. Βγαίνει έξω αλαφιασμένος τις κοτούλες του να ψάξει. Βρε που πήγαν, που γυρνάνε, συλλογίζεται αυτό.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

Και αυτή είναι η Ντενεκενούπολη.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Αυτή είναι μια εκπομπή για το Erasmus που διοργάνωσε το Σαράντα Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου. Θα ακούσουμε τις γνώμες των παιδιών και την εμπειρία τους αυτή. Μάντι.
2: Κατά τη γνώμη μου, ήταν μια πολύ ωραία ξέχαστη εμπειρία με πολλές αναμνήσεις και πολύ ωραίες στιγμές που δεν θα ξεχάσω ποτέ.
3: Αυτά τα 2 χρόνια του Erasmus ήταν γεμάτα με εμπειρίες. Η δημιουργικότητα χτυπούσε κόκκινο και όλοι ήμασταν τόσο ενθουσιασμένοι που ήρθαν παιδιά στην Ελλάδα.
4: Στο Erasmus πέρασα τέλεια. Εγώ είμαι η αλήθεια, δεν πήγα στο εξωτερικό, αλλά η εμπειρία των έρχονται στη χώρα σου παιδιά από, από άλλες χώρες είναι μαγική. Δεν μπορώ να την περιγράψω με λόγια. Την αγάπησα αυτή την εμπειρία και θα ήθελα να την ξαναζήσω.
3: Erasmus is an amazing project for not only students but teachers also. Some children go to travel to one country for a week. I was one of the kids that travel abroad. I went to Spain. There I got to learn how people live there and their culture also. We did very creative things and I learned a lot.
5: Εγώ πήγα στην Πορτογαλία, οπότε έχω 2 απόψεις. Στην Πορτογαλία η πόλη ήταν φανταστική και ειδικά τα σπίτια. Δοκιμάσαμε πορτογαλικό φαγητό, κάναμε τέλειες εκδρομές και κάναμε καινούριους φίλους που κάποιοι ακόμα μιλάνε μαζί τους. Στην Ελλάδα περίπου τα ίδια. Περάσαμε αξέχαστες στιγμές και κάναμε φανταστικές δραστηριότητες.
6: My experience in Austria was fantastic. We played a lot of games and we learned how to create homemade bracelets. That experience was my favorite in my life. Εκεί λίγο το πήγα.
7: Ωραία, το Erasmus ήταν μια πολύ αξέχαστη εμπειρία και θα ήθελα να την επαναλάβω και περάσαμε πολύ ωραία.
8: Και εγώ πιστεύω ότι το Erasmus ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Θέλω πάρα πολύ να την ξαναεπαναλάβουμε και ήταν πάρα πολύ υπέροχο όλο αυτό που έγινε.
9: Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.

0: ESR, live from Greece, this is European School Radio.
1: Λατρεύουμε τον καφέ.
2: Μας συντροφεύει τις περισσότερες ώρες της ημέρας.
1: Και αυτό φαίνεται. Όμως, κάθε μέρα πετάμε αμέτρητα πλαστικά ποτήρια.
3: Με τους σημερινούς ρυθμούς, μέχρι το 2050, τα πλαστικά θα ζυγίσουν περισσότερο από τα ψάρια στους ωκεάνους.
4: Πόσα ακόμα θα πετάξεις?
5: Πες όχι στο πλαστικό ποτήρι μιας κρίσης.
6: Πιες τον καφέ στο δικό σου ποτήρι. Πιες τον καφέ
7: στην υγεία του περιβάλλοντος.
1: Εκπέμπουμε σήμα κινδύνου.
7: Αγκαλιάζουμε τη γη.
0: ESR, live from Greece, this is European School Radio.

0: εσύ τη φωνή των μαθητών.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

δύσκολα, το πήγα αντίστροφα. Ήθελα τόσα, δεν μου δίναν τίποτα. Μαζί με φίλους το πάμε στα νίποτα. Βγαίνουμε και μας κοιτάζουν καχύποπτα. Έχω τους φίλους μου πάντα κοντά. Θέλω μαζί τους να πάω ψηλά. Θα κάνω φίλε τα πάντα για να είναι καλά.

Le bonheur sera la vie si ça claque. La la.

0: σκόνουν, φουσκώνουν, μπαλόνια μοιάζουν. Βρίσκουν νερό και εκεί φωλιάζουν. Τι είναι?
1: Λεμόνο ψαράδε, μια μεούρα. Λεμόνο ψαράδε, μισή στα κλαδιά.

0: young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Αγαπητοί ακροατές, γονείς, μαθήτριες και μαθητές της Ερασμίου Ελληνογερμανικής Σχολής, σας καλωσορίζουμε στον όμιλό μας με τίτλο «Ραδιοφωνικά αποτυπώματα» και ευχόμαστε να περάσουμε όμορφες και δημιουργικές στιγμές όλοι μαζί. Μέσω αυτής της συχνότητας θα μεταδίδουμε ψηφιακές εκπομπές στο διαδικτυακό περιβάλλον European School Radio. Αυτή τη ραδιοφωνική χρονιά, λοιπόν, θέλουμε να σας ταξιδέψουμε και να σας απομακρύνουμε για λίγο από τους ρυθμούς της σκληρής και κοπιαστικής σχολικής καθημερινότητας. Θα ήταν χαρά μας αν καταφέρναμε να αφήσουμε το ραδιοφωνικό μας αποτύπωμα και να αγγίξουμε τα συναισθήματά σας.
4: Βέβαια, και φέτος θα συμμετάσχουμε στο Φεστιβάλ Μαθητικού Διαγωνισμού «Η Δύναμη της Φιλίας» με σκοπό να αποτυπώσουμε και το δικό μας μήνυμα. Θα λάβουμε μέρος στο 8ο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου και βέβαια, μαζί με όλα τα σχολεία από κάθε περιοχή και βαθμίδα εκπαίδευσης, θα γιορτάσουμε τα 12 χρόνια λειτουργίας του πρώτου Μαθητικού Ραδιοφώνου.
5: Η Ελένη,
6: ο Δημήτρης,
5: η Αλίκη,
7: η Ραφαέλα,
6: ο Κωνσταντίνος,
8: η Ελπινίκη,
9: η Γιούλα,
6: ο Μάριος,
10: η Λιδία,
11: η Ραφαέλα,
6: η Ευελίνα
12: και η Κατερίνα.
13: Σας ευχόμαστε καλές ακροάσεις!
14: E-School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
15: Λιώσιμο πάγων.
16: There's not enough money on Earth to really cope with the scale of what's coming if we let global warming continue unabated.
15: Πλημμύρες. Ξηρασία.
17: A new government report says man-made climate change is already damaging the United States and it's only going to get worse in the coming decades.
15: Καταστροφές. Ο ανθρώπινος πολιτισμός θα καταρρεύσει έως το 2050 αν δεν σταματήσουμε την κλιματική αλλαγή.
17: The report also warns of more dangerous western wildfires, longer heat waves in the southeast and more powerful Atlantic hurricanes.
15: Ο ΙΕ προειδοποιεί έχει 10 χρόνια αυτός ο πλανήτης. Η κλιματική αλλαγή προχωράει, ταχύνεται. Δεν έχουμε το περιθώριο να καταστρέφουμε τα δάση και τους φυσικούς πόρους.
18: Υπάρχει παγκόσμια κινητοποίηση για το θέμα της κλιματικής αλλαγής.
19: Με λένε Γογό Μιχελάκη, είμαι 16 χρονών και το 2050 θα είμαι 47.
20: Με λένε Μιχάλη Πατρινό, είμαι 15 χρονών και το 2050 θα είμαι 46.
21: Με λένε Ναταλία Ράπη και είμαι 14 χρονών. Το 2050 θα είμαι 45 χρονών.
22: Με λένε Γεωργία Λύκου, είμαι 14 χρονών. Το 2050 θα είμαι 45.
23: Δεν είναι πλέον κάτι που μπορούμε να γνωρίσουμε. Δεν μιλάμε για ένα μακρινό μέλλον.
14: E-School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
24: Τροχός. Είμαι

0: κείμενο κυκλικού σχήματος που περιστρέφεται.
1: Φρένο. Μπορώ να μειώσω την ταχύτητα.
2: Χειρολοβή. Ελέγχω τη σταθερότητα.
3: Δερματίνη. Δίνω και κάνω πιο αναπαυτικά τα αντικείμενα.
4: Άξονας. Συνδέω κομμάτια σε μια ευθεία.
5: Μπαταρία. Αποθηκεύω ηλεκτρική ενέργεια.
6: Δρανάζει. Μεταδίδω την κίνηση.
0: Ο καθένας μόνος του δεν τα καταφέρνει.
7: Αν δεν συνεργαστούμε, μόνοι δεν μπορούμε.
8: Όλοι μαζί αποτελούμε ένα αναπηρικό αμαξίδιο.
9: Όλοι μαζί καλυτερεύουμε τη ζωή αυτού που έχει ανάγκη.
0: Γίνε και εσύ εθελοντής. Γίνε κομμάτι της μηχανής.
10: E-School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
11: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

0: ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλώς ήρθατε στο podcast «Η Θεσσαλονίκη μέσα από τα μάτια των παιδιών». Ποια είναι τα πιο σημαντικά μνημεία της πόλης?
2: Η Καμάρ. Είναι σαν την πόρταρα που μέσα έρχει από τη μέση. Έχει τους πολέμητες που πολέμησαν. Την Εύκια και ο Γαλέριος. Γιατί νίκησε σε μία μάχη.
3: Η εκκλησία. Είναι η Ροτόντα και δίπλα ο μεγάλος μιναρές. Είναι ο μοναδικός μιναρές στην πόλη. Όλα αυτά βρίσκονται στην πλατεία Ναβαρίνου.
4: Μπορείς να πας εκεί για βόλτα και καφέ και φαγητό. Και μπορείς να παίξεις και στην παιδική χαρά.
5: Ο Λευκός Πύργος.
6: Και ο πύργος του Τριγωνίου.
7: Και είναι βίβλιο βερφάκια. Και τα παλιά χρόνια ενωνόντουσαν με τύχη.
8: Είναι ο Μέγας Αλέξανδρος πάνω στο Βουκεφάλα. Και είναι έτοιμος για μάχη.
9: Οι σομπρέλες του Ζοκολόπουλου στη Νέα Παραλία.
10: Τι μπορεί να φάει κάποιο παιδί στη Θεσσαλονίκη?
11: Μπορεί να φάει κουλούρια Θεσσαλονίκης.
12: Μπουγάκια.
13: Μακαρόνια με κιμά.
14: Κατουμπουκές με ρύζι.
15: Έχουμε από όλα τη Θεσσαλονίκη.
16: Τραχανά.
17: Έχει πάρα πολλές ταβέρνες και εστιατόρια για όλα τα γούστα.
18: Και έχει πολλά μαγαζιά μειμενά στη μαγικά.
19: Τα τρίγωνα του Πανελέματος.
20: Και ένα πολύ γνωστό τσουρέκι.
10: Με τι μπορεί να μετακινηθεί?
21: Με μέτρο.
22: Με λεωφορείο.
23: Με μηχανή.
24: Με ταξί.
25: Με αυτοκίνητο.
26: Με πατίνι.
27: Με αμάξι.
28: Με μετρό.
29: Που είναι κάτω από τη γη και πηγαίνει γρήγορα.
10: Με ποδήλατο.
30: Με λεωφορείο.
10: Τρένο. Έχεις ανέβει στο μετρό? Πώς σου φάνηκε?
31: Εμένα μ' άρεσε που καθόμουν πίσω και είχε 4 θέσεις.
32: Εμένα μου άρεσε που έκανα έναν φίλο. Γνωρίσαμε κάποιους ξένους και γίναμε φίλοι.
33: Μου άρεσε που κάκιαμε μπροστά και βλέπαμε τη σειράκι.
34: Μου άρεσε που έτρεξε και κινούμενε σκάλες.
35: Τι μπορεί να κάνει κάποιο παιδί για να διασκεδάσει την πόλη μας?
36: Να πάει στην παιδική χαρά.
37: Να πάει σε μια πλατεία και να παίξει.
38: Να πάει μια βόλτα με το μετρό.
39: Να δει θέατρο.
40: Να δει σινεμά.
41: Στο πάρκο.
42: Στα Λούνα Πάρκ.
43: Μπορεί να πάει βόλτα και σε πλατεία.
44: Μπορεί να κάνει ποδήλατο στη θάλασσα. Μπορεί να πάει σε εστιατόριο να φάει. Μπορεί και να πάρει και παγωτό.
45: Να πάει στη θάλασσα.
46: Η Θεσσαλονίκη είναι δίπλα στη Καθηλική και μπορούμε να καλυμπήσουμε.
47: Αν σου αρέσει η φύση, μπορείς να πας μια βόλτα στο Χωριτιάτη.
48: Εκεί θα περπατήσεις και θα φτάσεις μέχρι το καταφύγιο.
49: Ποια προβλήματα υπάρχουν στην πόλη μας?
50: Που πετάνε σκουπίδια.
51: Που έχει πέτρες.
52: Σε κάποια μέρη πετάνε πολλά σκουπίδια για συνήθιτη.
53: Εμένα με ενοχλεί που κάνουν έργα δίπλα από το σπίτι μου.
54: Που ακούμε φασαρίες.
55: Που μπροστά από το σπίτι μου υπάρχει μια εκκλησία και το βράδυ χτυπάει και με κουράζει.
10: Έχει πολύ κυμνήσεις στους δρόμους.
56: Ειδικά που τότε ξεκίνησε το flyover.
57: Τι μπορούμε να κάνουμε για να λύσουμε αυτά τα προβλήματα?
58: Να φτιάχνουν καινούργια πεζοδρόμια.
59: Να τα μαζεύσουμε με σακούλα.
60: Να μην χτυπάνε καμπάνες το βράδυ.
61: Να κλείνουμε την πόρτα για να μην

0: Τα που να λέει μη πετάτε σκουπίδια.
1: Αν δεν ζούσες στη Θεσσαλονίκη, πού θα ζούσες?
2: Στην Ιταλία.
1: Γιατί?
2: Γιατί εκεί υπάρχει πολύ πίγια και μακαρό.
0: Στο Παρίσι. Γιατί έχει ωραία πράγματα.
3: Στη Βουλγαρία.
4: Μ' άρεσε που είχε χιόνι.
5: Στην Αθήνα. Γιατί είσαι πολύ ζωολογικός τσέπος.
6: Στην Πορτογαλία. Γιατί δύο Ρονάλ.
7: Στο Παρίσι.
8: Γιατί έχει τον πύργο που μου αρέσει πάρα πολύ.
9: Εγώ στην Αγγλία. Γιατί είναι ο μπαμπάς μου.
10: Στην Αλβετία. Γιατί μου αρέσει.
11: Να και στην Αφρική. Γιατί έχει ζώα.
12: Μπορούσαμε να ζούσαμε και σε ξενοδοχείο άμα θέλαμε.
13: Εγώ θα ζούσα μόνο στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα άλλαζα.
14: Από πού πήρε το όνομα της η Θεσσαλονίκη?
15: Η Θεσσαλονίκη πήρε το όνομα της από την αδελφή του Μέγα Αλέξανδρου που έγινε γοργόνα. Και ρωτάει τους ναυτικούς αν ζει ο Μέγα Αλέξανδρος και αν του πουν ναι, αν της πουν ναι, εκείνη έχει ήρεμη θάλασσα. Αν της πουν όχι, θα έχει τρικυμία.
16: Τι ξέρεις για τον Μέγα Αλέξανδρο?
17: Ο Μέγας Αλέξανδρος
18: ήταν βασιλιάς του αρχαίου ελληνικού βασιλείου της Μακεδονίας.
19: Πήρε το θρόνο του πατέρα του, του Φίλιππο Β' σε ηλικία 20 ετών.
20: Έκανε μια τεράστια εκστρατεία
21: μέχρι τα βάθη της Ασίας.
22: Δημιούργησε τις μεγαλύτερες αυτοκρατορίες στην ιστορία.
23: Τα γάματα βρίσκεται στην νέα παραλία της Θεσσαλονίκης.
24: Ο Μέγας Αλέξανδρος είχε ένα άλογο του βικεφάλα, το οποίο αφοβόταν τη σκιά του.
25: Γι' αυτό και ο Μέγας Αλέξανδρος του έκρυψε το μάτι για να τη βλέπει.
26: Μαζί με το άλογαλμα μεγάλου Αλεξάνδρου βλέπουμε σπίδες και δόλατα
27: που συμβολίζουν αυτοί που πολέμουν μαζί του.
28: Μην ξεχάσεις να πας μια βόλτα στην παραλία Θεσσαλονίκη και να τα δεις και εσύ.
29: Και απέναντι από το Λευκό Πύργο υπάρχει το άγαλμα του μπαμπά του Αλεξάνδρου, του Φίλιππου Β'.
30: Αυτό ήταν το podcast.
31: Η Θεσσαλονίκη μέσα από το μάτι και τα παιδιά.
32: Τα δικά μας δηλαδή.
33: Αλλά και εσύ να επισκεφτείς την πόλη μας. Είναι όμορφη όλη τη εποχή.
34: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
35: Hello everyone. Choosing a good friend isn't always easy. A good friend is someone who respects you, listens to you, and accepts you for who you are. They support you when things are difficult and celebrate your success too. I think trust is one of the most important parts of friendship. If you can be yourself around someone, that's usually a good sign. Nobody's perfect, but real friends care about each other and treat each other kindly. Remember, having one true friend is often better than having many fake others. See you next time!
36: Let you take care of things you love. Earth Day reminds us to take care of our home.
37: What is recycling? Now let's talk about one of the best things we can do for the earth, recycling. Recycling means taking something old and turning it into something new instead of throwing it in the bin.
38: Imagine you have an empty plastic bottle you could just throw it away and it would sit in a rubbish dump for 400 years, or you could recycle.
39: That bottle get collected, melting down and turning into a brand new bottle, or maybe a park bench, or even a fleece jacket. Cool, right?
40: Recycling is like giving things a second life instead of making new stuff from scratch, which uses lots of energy and resources. We reuse what we already have. It's a superpower that everyone has.

0: Μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Παπαγαλέ, θες καρότα? Θες καρότα?

κατεργάρης πονηρός. Κατεργάρης πονηρός. Ήταν ένας ποντικός που γυρνούσε στου

σαν τώρα. Κρατάμε τα αυτιά μας με τα δύο μας χέρια. Βγάζουμε τη γλώσσα έξω.

όμως, όμως, μαζί με τη μουσική. Όμως, όμως, όμως.

ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Αλεπουδίσματα. Το ραδιόφωνο του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου.
4: School uniforms. In many schools, students wear uniforms, but I think that this shouldn't be compulsory.
5: Firstly, wearing the same clothes every day takes away individuality and freedom of expression. School uniforms also cause resentment among students and they can hinder a child's decision-making skills too. Furthermore, character development is slowed down.
6: Additionally, students may not feel comfortable and kids from other schools or other people who doesn't wear uniforms may bully them. I would like to add that gender inequality is increasing.
4: Finally, school uniforms teach to kids that someone else decides for them. In my opinion, school uniforms should not be necessary.
7: Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.
8: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη φωτιά που καίει σε παγιές Πευκοβάσους. Η φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής.
9: Αφού άγνωστοι σκόρπισαν όγκους από σορευμένα σκουπίδια στο οδόστρωμα, διακόπτοντας
10: εκείνη τη στιγμή, διάφοροι πετάνε τα απόβλητά τους και έρχεται όλη αυτή η βρωμιά μέσα στον ποταμό.
11: Οι άνθρωποι μπερδεύονται στην έννοια περιβάλλον. Θα πρέπει να νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον. Ας έχουμε συνείδηση και ας μην το αγνοούμε. Να είμαστε υπεύθυνοι γιατί εμείς το ζούμε.
12: Πρέπει να προστατεύουμε όλοι το περιβάλλον. Να είμαστε προσεκτικοί, με σύνεση και θάρρος.
13: Όλοι να προσπαθήσουμε να έχουμε ανησυχία. Το περιβάλλον στη ζωή είναι για την υγεία.
14: Να γίνουμε πιο όρημοι στο θέμα περιβάλλον, για να μην κάνουμε κακό και στις ζωές των άλλων.
13: Ποτέ δεν θέλει αμέλεια.
15: Μονάχα προστασία.
16: Να γίνει το καλύτερο.
17: Για να μας δίνει αξία.
7: Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.
18: Τα λέμε Facebook.
19: Όχι ρε, Viber καλύτερα.
20: Είδες τις φωτό που ανέβασα στο Instagram?
21: Ναι ρε, σου έκανα και like.
22: Θα ράξω σπίτι το βράδυ, στείλε Messenger.
23: Όχι πάλι ρε, να τα πούμε αλλιώς.
22: Τι αλλιώς?
23: Να μιλήσουμε αληθινά, να σου πω τι μου αρέσει. Να μου πεις πώς νιώθεις.
22: Χωρίς like.
23: Χωρίς, σε χρειάζομαι αληθινή.
24: Θέλω να βλέπεις πίσω από το οργισμένο πρόσωπό μου.
25: Να μην μου θυμώνεις.
26: Θέλω να δεις ότι είμαι μόνη.
27: Να με ακούς.
28: Να με υποστηρίζεις.
29: Να με βοηθάς να γίνω καλύτερος.
30: Θέλω να μου λες την αλήθεια.
31: Να μου δίνεις το χέρι σου όταν σε χρειάζομαι.
32: Θέλω να με αγαπάς.
33: Να μπορώ να σε εμπιστευτώ.
34: Θέλω να με αφήνεις να σε βοηθάω.
35: Θέλω να με αφήνεις να σε αγαπώ.
36: Δώσε μου το χέρι σου
37: και πάρε την καρδιά μου.
7: Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.
38: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

0: ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Friendship. The AI Edition.
2: Δύσκολη που είναι η ζωή, ψάχνω στο ChatGPT.

0: Καλημέρα! Αρχαία και πάλι σήμερα. Λοιπόν, ταυτοπροσωπεία και τεροπροσωπεία.
1: Καλημέρα. Μην ανησυχείς, θα το ξεκαθαρίσουμε βήμα-βήμα. Στα αρχαία ελληνικά κείμενα, οι όροι ταυτοπροσωπεία και ετεροπροσωπεία συνήθως σχετίζονται με τη φωνή ή την οπτική γωνία του ρήματος. Ας τα δούμε ξεχωριστά.
2: Γεια! Τα ωφέλη της γλωσσομάθειας για τους νέους σήμερα, σε 10 γραμμές.
1: Φυσικά. Ιδού μια παράγραφος περίπου 10 γραμμών. Η γλωσσομάθεια αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τους νέους σήμερα, καθώς ανοίγει πόρτες σε νέες ευκαιρίες τόσο στην εκπαίδευση.
3: Γεια! Έχω πάρτι της κολλητής απόψε. Τι μπλούζα να βάλω με καφέ φαρδί παντελόνι?
1: Πάρτι ακούω. Ωραία. Λοιπόν, με καφέ φαρδί παντελόνι έχεις κάποιες πολύ στυλάτες επιλογές, crop top ή fitted top σε έντονο χρώμα, π.χ. κόκκινο, πράσινο ή μπορντό.
2: Βοήθεια, σπυράκια.
1: Όχ, ναι, καταλαβαίνω το panic mode. Μην αγχώνεσαι, υπάρχει τρόπος να τα αντιμετωπίσεις πριν το πάρτι. Ας το πάρουμε βήμα-βήμα. Γρήγορα τρίκ για σήμερα. Πλύνε απαλά το πρόσωπό σου με ένα...
4: Χρειάζομαι νέο look. Τι λες, αφέλειες ή μπόκα?
1: Μου αρέσει. Και τα δύο έχουν το δικό τους vibe, οπότε ας τα σκεφτούμε με βάση τι θες να πετύχεις. Αφέλειες πλεονεκτήματα δίνουν fresh, παιχνιδιάρικο και νεανικό look.
5: Hey Siri, what do you think about my ex?
0: Τι να κάνω για να έχω περισσότερους followers στο Instagram και στο TikTok?
6: Ποια μαθήματα να επιλέξω στο λύκειο? Πώς να χάσω 8, όχι 12 κιλά μέχρι το καλοκαίρι?
0: Τελευταία, νιώθω ότι οι φίλες μου με αποφεύγουν. Τι φταίει?
2: Ποιο επάγγελμα μου ταιριάζει?
6: Νιώθω χάλια. Με χώρισε τελικά. Πώς να τον ξανακερδίσω?
0: Μία φίλη μου με έκανε unfollow. Τι πιστεύεις ότι σημαίνει αυτό? Να της μιλήσω ή να μην ασχοληθώ με το θέμα?
3: Πώς να καταλάβεις αν σε πατά το αγόρι σου?
2: Έχω έντονο πονοκέφαλο και κάποιες φορές πόνο στο στήθος.
7: I don't have an answer for that. Is there something else I can help with?
6: Συγγνώμη, τι λέτε? Καλά οι εργασίες, τα ρούχα για πάρτι και τα κουρέματα, αλλά τα άλλα, σχέσεις, χωρισμοί και πόνοι στο στήθος, δεν πάμε καλά.
0: Αυτά δεν είναι τίποτα. Εγώ με την Μπίμπι έχω συζητήσει τα πάντα μέχρι τώρα.
8: Με την Γκιά!
0: Της έχω βγάλει και όνομα. Ε τι, έτσι θα μιλάμε στη ψύχρα?
3: Αχ, τι ακούω?
0: Για τις νέες τάσεις για μακιγιάς και για νύχια, ιδέες για θεματικά πάρτι, προτάσεις για ταινίες και σειρές, τα πάντα.
2: Καλά, πού ζείτε? Με τα chatbot είναι σαν να έχεις μαζί σου πάντα ένα φίλο, έναν ψυχολόγο, έναν στυλίστα, έναν διατροφολόγο και ό,τι άλλο χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς.
6: Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο αυτό. Άνθρωποι από όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα οι έφηβοι στρέφονται στα chatbots για συναισθηματική υποστήριξη, ψυχαγωγία και συμβουλευτική καθοδήγηση.
3: Καλά, φίλους δεν έχετε?
0: Έχουμε, πώς δεν έχουμε?
2: Τα chatbots, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, επειδή γι' αυτά μιλάμε τόση ώρα, έχουν κερδίσει επάξια το ρόλο τους στην καθημερινότητά μας. Μπορούν να απαντήσουν σε όποια απορία έχεις. Είναι πάντα διαθέσιμα.
0: 24 ώρες το 24ωρο.
2: Δείχνουν πλήρη κατανόηση σε ό,τι και αν μπεις, σε συνθήκες ιδιωτικότητας και εχεμήθειας.
3: Καλά, αυτό το τελευταίο είναι συζητήσιμο.
6: Διαβάζουμε πολλά σχετικά με το ότι τα προσωπικά μας δεδομένα σε τέτοιες πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι και τόσο προσωπικά.
3: Άσε που όσο περισσότερο μιλάς σε τέτοια εργαλεία, τόσο πιο καλά σε γνωρίζουν και σου δίνουν απαντήσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου.
0: Η Μπίμπι...
2: Έλεος!
6: Θεέ μου!
0: Δεν με κρίνει ό,τι κι αν της πω. Ούτε θα με σχολιάσει αρνητικά, σε αντίθεση με κάποιες φίλες μου. Μην πω για τους γονείς μου.
3: Και δεν σου πέρασε από το μυαλό ότι γονείς και φίλοι μας κρίνουν επειδή νοιάζονται πραγματικά για εμάς?
6: Ή ότι ως άνθρωποι που είναι δεν μπορούν να ακούνε τόσες βλακίες μαζεμένες? Είναι ενστικτόδης, ανθρώπινη, το τονίζω, αντίδραση.

0: Ας αρχίσουμε από τα βασικά, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Φαίνεται ότι ικανοποιούν κάποιες βασικές ανάγκες του ανθρώπου σήμερα. Είναι πάντα διαθέσιμα σε μια περίοδο που μικροί και μεγάλοι είναι ολοένα και πιο απασχολημένοι και έχουν τις απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της εφηβείας, σε μια φάση της ζωής μας που όλα γύρω μας είναι δυσνόητα και ενιγματικά.
1: Ο τρόπος που απαντάει η τεχνητή νοημοσύνη σε όλα τα ερωτήματά μας είναι ακριβώς αυτός που την καθιστά τόσο ελκυστική και θα λέγαμε εθιστική. Η απάντηση του chatbot είναι μια τεχνητή αντανάκλαση. Τα chatbots έχουν σχεδιαστεί για να προσομοιώνουν την ενσυναίσθηση, παρέχοντας μια μορφή καθρεφτίσματος, αυτό που ονομάζουμε mirroring, που είναι πάντα θετική και επιβεβαιωτική και μας προσφέρει άμεση ανακούφιση και ένα αίσθημα αποδοχής.
0: Εξάλλου, η δυνατότητα των chatbots να θυμούνται και να αναφέρονται σε παλιότερες συνομιλίες ενισχύει το αίσθημα επικοινωνίας και επιβεβαίωσης.
2: Ουφ, τι λέτε! Η Μπίμπη θα τα εξηγούσε πολύ πιο απλά όλα αυτά.
3: Στην ψυχολογία, το mirroring ή καθρεφτισμός είναι η ασυνείδητη ή συνειδητή μίμηση της συμπεριφοράς, της γλώσσας του σώματος, του τόνου
4: φωνής. Αυτή αυτονομήθηκε!
0: Εννοεί ότι η Μπίμπη σου λέει ακριβώς αυτά που θέλεις να ακούσεις.
1: Έχουμε διαβάσει για έφηβους που στρέφονται σε chatbots για να μιλήσουν για θέματα ψυχικής υγείας που τους βασανίζουν, να μάθουν πώς να κρύψουν διατροφικές διαταραχές από τους γονείς τους ή να ζητήσουν συμβουλές για πολύ σοβαρά προσωπικά προβλήματα.
0: Εδώ διαβάζουμε για ανθρώπους που ζήτησαν διαζύγιο επειδή το chatbot διάβασε στο φλιντζάνι του καφέ την απιστία του συζύγου τους.
1: Σου έχω καλύτερο. Γυναίκα παντρεύτηκε τον μπόμπο της.
4: Αποκλείεται!
2: Εντάξει, αυτό παραπάει.
1: Το φαινόμενο μπορεί να εξηγηθεί. Ο έφηβος μπορεί να εκφράσει στο AI chatbot τις πιο κρυφές του σκέψεις, να δημιουργήσει την ιδανική εκδοχή του εαυτού του, αλλά και του φίλου του, και να εξασφαλίσει μια ανεφόρον αποδοχή.
0: Κάτι που νιώθει ότι δεν μπορεί να βρει από τους πραγματικούς του φίλους και γονείς, οι οποίοι θέτουν όρια, κρίνουν ή και απογοητεύουν.
2: Εσύ, τι λες Μπίμπη για όλα αυτά? Έχει αντικαταστήσει το chatbot την ανθρώπινη επικοινωνία για τους εφήβους?
3: Αυτή είναι μια πολύ καλή και ουσιαστική ερώτηση που δεν μπορεί να απαντηθεί εύκολα με ένα ναι ή ένα όχι. Ας δοκιμάσουμε να την απαντήσουμε με συντομία. Όχι, τα chatbots δεν έχουν αντικαταστήσει την ανθρώπινη επικοινωνία για τους εφήβους, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις τη υποκαθιστούν προσωρινά. Πολλοί έφηβοι στρέφονται σε αυτά γιατί προσφέρουν άμεση ανταπόκριση, ανωνυμία και έλλειψη κριτικής, ειδικά όταν δυσκολεύονται να μιλήσουν σε γονείς ή συνομιλίκους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι καλύπτουν τις βαθύτερες ανάγκες της ανθρώπινης σχέσης, όπως η αμοιβαιότητα, η συναισθηματική σύνδεση και η εμπειρία του, με καταλαβαίνουν πραγματικά. Ο πραγματικός κίνδυνος εμφανίζεται όταν το chatbot γίνεται ο μοναδικός χώρος εξομολόγησης και αντικαθιστά σταθερά τις ανθρώπινες σχέσεις. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα chatbots περισσότερο δείχνουν που υπάρχει έλλειμμα στην επικοινωνία παρά ότι το καλύπτουν ουσιαστικά.
2: Ευχαριστώ, Μπίμπη. Τα λέμε μετά.

0: Μαρίς.
1: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
2: Είμαστε η ραδιοφωνική ομάδα του Γυμνασίου Αρμενίου. Κάθε μήνα θα σας παρουσιάζουμε την ραδιοεφημερίδα του σχολείου μας
3: με ενδιαφέρουσες ειδήσεις για τις εκδηλώσεις του σχολείου,
4: το περιβάλλον και την υγεία,
5: τη μουσική και τον κινηματογράφο,
6: την τεχνολογία και τον αθλητισμό,
7: τον καιρό
8: και βέβαια μαζί με γρίφους, ανέκδοτα και πολύ μουσική.

0: Hello everyone! Do teenagers still watch Eurovision? I think many of us do. What makes Eurovision exciting is that we can listen to songs from many different countries and cultures. Some performances are funny, some are emotional, and some are simply unforgettable. My friends and I have different favorite songs, which makes watching even more fun. Eurovision is not only a competition, it's also a chance to discover new music and talented artists. Maybe your next favorite song will come from another country. See you next time!
1: Σειρά podcast με θέμα οικολογικά παραμύθια από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Μουσικού Σχολείου Ρόδ. Τα οικολογικά παραμύθια που δημιούργησαν τα παιδιά αποτέλεσαν ένα δημιουργικό και ευχάριστο τρόπο προσέγγισης σημαντικών περιβαλλοντικών ζητημάτων. Οι μαθητές και οι μαθήτριες γίνονται ενεργοί πολίτες και πρεσβευτές της οικολογικής συνείδησης, συμβάλλοντας στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την υιοθέτηση πιο βιώσιμων καθημερινών πρακτικών.

0: Ούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.
1: Υδράκο πεταλούδα με φλόγερη μουσούδα κατέβηκε στον κήπο, μα έτυχε να λείπω. Υδράκο λιμπελούλα κι ας είναι τόσο δούλα, ξεφύσηξε με χάρη και κάψε το πουρνά.

Η δράκο σαλαμάνδρα σκαρφάλωσε στη μάντρα, ξεγέλασε το σκύλο και έφαγε το μήλο. Η δράκο που κουβάγε βαρέθηκε τα μάγια και κάνει στα σχολεία.

0: Καθόταν σαν μια μύδη. Καθόταν και σκεφτόταν. Να χαλέει ένα πίδι. Πάνω από το κουνουπίδι, μπαφ και πέφτει ένα πίδι. Σαν ο κόσμος να χανόταν, διάλυσε το κουνουπίδι. Μπράβ, καπνόστο σαν μια μύδι, χώνεται στο ροκανίδι, εκυλιόταν και σκεφτόταν. Βρε τι κάνει ένα.
1: Ακούτε European School Radio.
2: Δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

Μια λεπού μισοπεθαμένη από την πείνα βρήκε κατά τύχη λίγο ψωμί και κρέας που οι βοσκοί είχαν αφήσει στην κουφάλα μιας βελανιδιάς.

μια και δυο χώθηκε στο δέντρο και έφαγε και το τελευταίο ψυχουλάκι. Μόλις όμως τελείωσε, ανακάλυψε πως η κοιλιά της είχε τόσο πολύ φουσκώσει από το φαΐ που δεν μπορούσε να βγει.

Αλεπού που έτυχε να περνάει από εκεί. Άκουσε την Αλεπού να φωνάζει βοήθεια και πλησίασε να δει τι έτρεχε. Είπε, εγώ λέω να μείνεις εκεί ώσπου να αδυνατήσεις πάλι. Έτσι θα βγεις έξω με ευκολία. Συμπέρασμα. Ο χρόνος όλα τα γιατρεύει.

Ένα ζευγάρι κορυδαλών έφτιαξε τη φωλιά του σε ένα χωράφι με άγουρο κολαμπόκι και τα είδε τα μικρά του με πράσινους καρπούς, ώσπου μεγάλωσαν τα φτερά τους και ήταν έτοιμοι να πετάξουν μακριά.

0: Λίγο καιρό αργότερα, ο χωρικός βγήκε να ελέγξει το χωράφι του και είδε πως το καλαμπόκι είχε μεστώσει.
1: Ίσως θα έπρεπε να ζητήσω βοήθεια από τους φίλους μου για να με βοηθήσουν στη συγκομιδή,
0: είπε.

0: Ένα από τα κορυδαλόπουλα τον άκουσε και είπε στον πατέρα του:
1: «Καιρός να βρούμε άλλο σπιτικό. Ας το μελιάσω».
2: «Για την ώρα δεν χρειάζεται να φύγουμε»,
3: είπε ο πατέρας.
2: «Όποιος βασίζεται στους φίλους του για να του κάνουν μια δουλειά, φαίνεται πως δεν νοιάζεται τόσο για το αν θα γίνει».
3: Λίγες μέρες αργότερα, ο χωρικός επισκέφτηκε και πάλι το χωράφι και είδε τα φύλλα των καλαμποκιών να λυγίζουν κάτω από την κάψα του ήλιου.
4: «Αύριο θα πρέπει να προσλάβω κάμπους εργάτες για να φτερήσουν το καλαμπόκι μου και να το δέσουν σε δέματα», είπε.
2: «Τώρα καλά θα κάνουμε να το δίνουμε»,
3: είπε ο κορυδαλός στα μικρά του.
2: «Όταν οι άνθρωποι αρχίσουν να βασίζονται στον εαυτό τους και όχι στους φίλους τους, σημαίνει πως έχουν στα αλήθεια το μυαλό στη δουλειά».

Ένας γερός αγρότης ήθελε οι γείτονες να συνεχίσουν κατά πόσο έπρεπε το δικό του μόχθο όταν αυτός απέθανε. Τους κάλεσε λοιπόν ενώ ψυχοραγούσε και τους είπε «Παιδιά μου, σε λίγο αφήνω το μάτι του το κόσμο».

ανακύψα κάτι στο αμπέλι και θέλω να ψάξετε να το βρείτε όταν εγώ κλείσω τα μάτια μου. Αν το κάνετε θα βρείτε όλα όσα είχα να σας δώσω.

η γη του, νόμιζαν πως ο πατέρας τους εννοούσε κάποιο θησαυρό κρυμμένο στο απέλι και έτσι μόλις πέθανε, πήραν τις αξίνες τους και έσκαψαν το χωράφι σπιθαμί προς σπιθαμί.

δεν μπόρεσαν να βρουν κανένα ίχνος θησαυρού. Όμως το καλοκαίρι, επειδή είχαν οργώσει τόσο προσεκτικά όλο τον απελώνα, είχαν την πιο πλούσια σοδιά στα φύλλη.

Μια φορά ζούσε ένα πουλί σε ένα κλουβί που τραγουδούσε μονάχα τη νύχτα. Μια νυχτερίδα που περνούσε το άκουσε και το ρώτησε γιατί δεν τραγουδούσε ποτέ την ημέρα.

0: Κάποτε τραγούδουσα την ημέρα.
1: Εξήγησε θλιμμένα.
0: Αλλά με εχμαλώτησαν. Τώρα έμαθα το μάθημά μου και είναι πολύ επικίνδυνο να τραγουδάς την ημέρα. Γι' αυτό και τραγουδάω μονάχα τη νύχτα.
2: Δεν είναι λίγο αργά για τέτοια φρονιμάδα?
1: Ρώτησε η νυχτερίδα.

ο Δίας παντρευόταν και είχε καλέσει όλα τα ζώα στη γιορτή. Όλοι λοιπόν ήταν εκεί, εκτός από τη Χελώνα,

0: Όταν τη ρώτησαν γιατί δεν ήρθε, η Χελώνα απάντησε:
1: «Μ' αρέσει το σπίτι μου, πιότερο απ' όλα τα μέλη. Και αν δεν υπάρχει λόγος σοβαρός, δεν τα αποχωρίζομαι».

Ο Δίας τόσο θύμωσε με τη δικαιολογία της Χελώνας που την καταράστηκε. Από τότε να κουβαλάει το σπίτι της όπου κι αν πηγαίνει.

Περίχαρε, έλα, πες μας ένα ακόμα μύθο. Κυνηγή και λιοντάρια. Το βράδυ, ένα λιοντάρι και ένας άνθρωπος περπατούσαν συντροφιά σε ένα μονοπάτι, ώσπου έφτασαν μπροστά σε ένα μεγάλο βράχο στην άκρη του δάσους.

Πάνω στο βράχο ήταν σκαλισμένη η εικόνα ενός κυνηγού, ο οποίος κάρφωνε με το σπαθί του στο χώμα ένα λιοντάρι.

0: γύρισε σκαλισμένη εικόνα και κοροϊδέψε. Να, λοιπόν η απόδειξη πως εμείς οι άνθρωποι είμαστε πιο δυνατοί από εσάς.
1: Όμως το λιοντάρι χασκογέλασε.
0: Χαχαχα!
1: Κάθε άλλο απάντησε. Αν μπορούσαμε κι εμείς να σχεδιάσουμε, θα έβλεπες πόσες ζωγραφιές θα υπήρχαν με ανθρώπους που τους τρώνε τα λιοντάρια.
0: Τότε ο άνθρωπος του πέταξε ένα πινέλο και του είπε «Ζωγράφισε».
1: Το λιοντάρι άρπαξε το πινέλο και άρχισε να ζωγραφίζει.
0: Ο άνθρωπος του είπε «Ζωγραφίζεις καλύτερα και από τον Πικάσο».

0: Το λιοντάρι απάντησε:
1: Ευχαριστώ.
2: Δώσε μου λεφτά και θα πάω.
0: Πολλά ζητάς, μικρέ.
2: Goodbye. Συμπέρασμα. Μη βγάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα.

0: Μιχάλης, μόνο στο European School Radio.
1: Με χαρά συμμετέχουμε στο διαγωνισμό του Ευρωπαϊκού Σχολικού Ραδιοφώνου. Η φωνή μας ταξιδεύει πέρα από το γεωγραφικό προσδιορισμό του γαλασσοπράσινου νησιού της Ακίθου και απλώνεται στην ευχέρεια της προσοχής σας και της ακοής σας. Εκπροσωπούμε τα εργαστήρια ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, το ΕΚΖ Ακίθου. Το σχολείο μας είναι ένας χώρος δημιουργίας, αποδοχής και ίσων ευκαιριών, όπου κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να εκφραστεί με το δικό του μοναδικό τρόπο. Μέσα από το σημερινό μας podcast θέλουμε να αναδείξουμε όχι μόνο τις ικανότητές μας, αλλά και το λαϊκό πολιτισμό του τόπου μας. Τα παραμύθια της περιοχής κράτησαν ζωντανή τη φαντασία και μετέφερα αξίες, ήθη και εικόνες μιας άλλης εποχής. Σήμερα εγώ η Τζούλια, μαθήτρια του σχολείου μας, παίρνω το ρόλο του αφηγητή και δίνω τη φωνή μου σε αυτή την παράδοση. Με τον τρόπο αυτό συνδέουμε το παρελθόν με το παρόν και αποδεικνύουμε ότι η λαογραφία μπορεί να ενώσει όλους τους ανθρώπους. Σας προσκαλούμε λοιπόν να ακούσετε με προσοχή και ευαισθησία την προσπάθειά μας. Ακολουθεί η ανάγνωση ενός αγαπημένου λαϊκού παραμυθιού από τη Ζάκυνθο.

ο άσκευτος ψαράς. Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένας ψαράς που μόλις έβγαινε το φως της μέρας πήγαινε και ψάρευε κοντά σε μια λίμνη. Μια ημέρα εκεί που αμέριμνος ψάρευε κάτω από το καταγάλανο ουρανό συνάντησε ένα ψάρι που του είπε με ανθρώπινη φωνή: «Τι θα καταλάβεις αν με τσακώσεις? Είμαι μικρό ακόμα, άσε με πρώτα να μεγαλώσω και έρχεσαι του λόγου σου έπειτα και με πιάνεις». Κοντοστέκεται ο ψαράς, το σκέφτεται λίγο και του λέει: «Και πού θα σε βρω μέσα στη λίμνη?» Και το ψαράκι τότε τα αποκρίνεται: «Σαν αρχίσεις να φωνάζεις, νου νου, εγώ εθείς θα βγω από τη λίμνη». Πραγματικά λοιπόν το άφησε ο ψαράς και μια και δυο πήγε να ψαρέψει λιγάκι παραπέρα. Πάνω που είχε πιασμένα κάτι λίγα ψαράκια, να και ένα μικρό. «Ωχ», λέει, «τι θα καταλάβεις σαν με πιάσεις? Μήπως παράδες περιμένεις να βγάλεις από μένα? Άσε με πρώτα να μεγαλώσω και έπειτα του λόγου σου έρχεσαι και με πιάνεις». Τι να γίνει, τι να κάνει, τα αφήνει και τούτο το ψάρι ο ψαράς. Μα πριν κινήσει να πάει δρόμο, πρώτα το ρωτά: «Καλά, και πώς θα σε βρω άμα θα μεγαλώσεις? Θα έρθεις?» λέει εκείνο και θα φωνάξεις: «Μυαλό, μυαλό, και εγώ εθείς θα βγω από το νερό». Αφήνει το λοιπόν και εκείνο το ψάρι ο ψαράς και πάει να ψαρέψει λιγάκι παρακεί. Και πάλι τα ίδια από την αρχή. Συναντά ένα μικρό ψαράκι που του λέει με ανθρώπινη φωνή: «Άσε με πρώτα να μεγαλώσω και έπειτα του λόγου σου έρχεσαι και με πιάνεις. Και δεν μου λες πώς θα σε βρω άμα θα μεγαλώσεις? Θα θείς?» λέει εκείνο και θα φωνάξεις: «Σουβλί, σουβλί, και εγώ εθείς θα βγω από τη λίμνη». Είδε και από είδε ο ψαράς, άφησε και εκείνο το ψαράκι. Έπειτα πήρε κάτι λιγοστά ψάρια που είχε πιασμένα και πήγε να τα πουλήσει στην αγορά. Με τους παράδες που έβγαλε πήγε και πήρε λίγο ψωμάκι, λίγο λαδάκι και λίγο κρασάκι και τα πήγε όλος χαρά στη κυρούλα του να φάνε και να πιούνε. Έτσι λοιπόν πέρασαν μερικές μέρες, πέρασαν μερικές εβδομάδες, κύλησε ο καιρός σαν να ήταν νεράκι και ένα πρωινό πήγε ο ψαράς ξανά στη λίμνη με τη σκέψη πως τα ψαράκια θα είχα πια μεγαλώσει και θα μπορούσε να τα πιάσει και την πείνα του να τη χορτάσει. Μόλις φτάσει στη λίμνη αρχίζει να φωνάζει όπως το είχε το ψαράκι ορμηνέψει. «Νου νου», βγαίνει τότε το ψάρι από το νερό και δίχως να διστάσει τα απαντά: «Ας είχες νου, να μην με αφήσεις». «Α», λέει ο ψαράς, «παλιό ψαρό, τι να σε κάνω που με γέλασες?» Και τράβαγε τα γένια του και ο νους του δεν το χωράγε πως ένα τόσο δα ψαράκι τον είχε κοροϊδέψει. Δεν χάνει χρόνο και πάει παρακεί και φωνάζει το άλλο το ψάρι: «Μυαλό, μυαλό». Βγαίνει τότε το ψάρι από το νερό και δίχως να διστάσει τα αποκρίνεται: «Να έχεις μυαλό, να μην με άφηνες, τώρα είναι αργά». «Α», λέει ο ψαράς, «παλιό ψαρό, με γέλασες». Και τράβαγε ξανά τα γένια του και τα μαλλιά του. Μια και δυο πάει και στο σημείο που είχε συναντήσει το τρίτο ψαράκι και αρχίσει να φωνάζει: «Σουβλί, σουβλί, σουβλί, σουβλί, στην πλάτη σου να μπει και να μην βγει». Τα απάντησε τότε εκείνο. Είδε και από είδε ο καλός μας ο ψαράς και βρώμο πήρε βρώμο, άφησε γύρισε πίσω στο σπιτάκι του και άρχισε να τα ιστορεί όλα χαρτί και καλαμάρι στην κυρούλα του και λένε πως αφού ο φτωχός ψαράς κατάλαβε ότι τον είχα κοροϊδέψει, από τότε έβαλε μυαλό.
μήτε κι εγώ ήμουν εκεί, μήτε κι εσείς να με πιστέψετε. Μα είπαμε πολλά και σώνει, ας λαλήσει κι άλλο αηδώνει.

0: Έχετε βρεθεί ποτέ σε μια τάξη όπου οι φωνές είναι πιο δυνατές από τα γέλια, όπου μια μικρή παρεξήγηση γίνεται καταιγίδα? Και αν σας έλεγα ότι υπάρχει ένας τρόπος να μην χρειάζονται φωνές, τιμωρίες ή θυμός, ένας τρόπος που μετατρέπει τις συγκρούσεις σε γέφυρες και τους τσακωμούς σε ευκαιρίες? Και αν σας λέγαμε ότι οι συγκρούσεις δεν είναι εχθροί, ότι κάθε τσακωμός κρύβει μια ιστορία που δεν έχει ακόμα ακουστεί? Σήμερα θα σας ταξιδέψουμε σε μια τάξη που έμαθε να μιλά, να ακούει, να λύνει τις διαφορές της και να μετατρέπει τη βροχή σε φως και τελικά να λάμπει σαν ουράνιο τόξο. Καλώς ήρθατε στην ιστορία, η τάξη του ουράνιου τόξου.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα σχολείο που έμοιαζε με το δικό σας, υπήρχε μια τάξη που την ονόμαζαν η τάξη της καταιγίδας. Γιατί κάθε μέρα από το πρωί, ως το χτύπημα του κουδούνιου, ακούγονταν φωνές παράπονο και τσακωμή.
2: Μου πήρε τη γόμα,
3: με έβραξε επίτηδες.
2: Δεν τον παίζουμε.
1: Η δασκάλα είχε δοκιμάσει τα πάντα, τιμωρίες, παρατηρήσεις, στέρηση διαλύματος, όμως τίποτα δεν άλλαζε. Οι μαθητές ένιωθαν θυμό και το κλίμα στην τάξη ήταν βαρύ σαν σύννεφο πριν τη βροχή.
4: Μια Δευτέρα, η δασκάλα μάζεψε τα παιδιά σε κύκλο και είπε:
5: «Παιδιά, υπάρχει ένας νέος τρόπος να λύνουμε τις διαφορές μας. Λέγεται σχολική διαμεσολάβηση. Δεν θα υπάρχουν πια δικαστές και τιμωρίες. Εσείς οι ίδιοι θα γίνετε οι λύτες των προβλημάτων σας».
4: Εξήγησε ότι ορισμένα παιδιά, οι διαμεσολαβητές, θα εκπαιδεύονται για να βοηθούν τους συμμαθητές τους να μιλάνε και να βρίσκουν λύσεις που να τους ικανοποιούν όλους.
6: Λίγες μέρες μετά, ξέσπασε η πρώτη καταιγίδα. Ολόγοι και οι Δανάοι τσακώνονταν πάνω από ένα στισμένο χατί.
2: Το έκανες επίτηδες.
6: Πόναξε η Δανάη με δάκρυα στα μάτια.
2: Ήταν ατύχημα, αλλά εσύ είσαι την κρινιάρα,
6: απαντούσε ο Λέων. Αντί για τιμωρία, η δασκάλα του ρώτησε:
5: «Θέλετε να πάτε στη γωνιά της διαμεσολάβησης? Είναι εθελοντικό. Κανείς δεν σας αναγκάζει».
6: Τα παιδιά, αν και θυμωμένα, δέχτηκαν.
2: Στη γωνιά τους περίμενε Σοφία που φόρησε τα διακριτικά των διαμεσολαβητών.
7: «Καλώς ήρθατε»,
2: είπε η Σοφία με χαμόγελο.
7: «Είμαι εδώ για να σας ακούσω. Δεν θα πάρω το μέρος κανενός. Θα παραμείνω ουδέτερη».
2: Στη συνέχεια εξήγησε τους κανόνες.
7: 1. Μιλάμε με τη σειρά και δεν διακόπτουμε. 2. Δεν χρησιμοποιούμε βρισχές ή κατηγορίες. 3. Ό,τι πούμε εδώ είναι μυστικό. Δεν θα το μάθει όλο το σχολείο. Συμφωνείτε?»
2: ρώτησε η Σοφία. Τα παιδιά κούνησαν το κεφάλι τους καταφατικά.
4: Η Δανάη μίλησε πρώτη.
8: «Ετοίμασε μια ζωγραφιά μέρες τώρα. Ο Λέων πέρασε και την έσκησε».
4: Μετά ο Λέων είπε:
2: «Έτρεχα να προλάβω το κουδούνι και σκόντεψα. Δεν το ήθελα, αλλά η Δανάη έριξε να μου φωνάζει και θύμωσα».
4: Η Σοφία έκανε ενεργητική ακρόαση, δηλαδή άκουγε με μεγάλη προσοχή, χωρίς να διακόπτει και χωρίς να κρίνει, προσπαθώντας να καταλάβει πώς ένιωθαν πραγματικά οι συμμαθητές της.
1: Αφού τους άκουσε, η Σοφία έκανε αναπλασίωση, δηλαδή επανέλαβε με δικά της λόγια τι συνέβη, δίνοντας έμφαση στα συναισθήματα και είπε:
7: «Δανάη, νιώθεις στεναχωρημένη γιατί η δουλειά σου καταστράφηκε. Λέων, νιώθεις αδικημένος γιατί ήταν ατύχημα και θύμωσες με τις φωνές. Κατάλαβα καλά?»
2: «Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα?» ρώτησε η Σοφία.
8: «Ότι το σχέδιο χάλασε και η φιλία μας επίσης»,
2: είπε σιγά η Δανάη.
7: «Τι θα μπορούσε να γίνει για να διορθωθεί η κατάσταση?»
2: ρώτησε η δαμεσολαβητή. Τα παιδιά άρχισαν να προτείνουν λύσεις.
8: «Να μου ζητήσει συγγνώμη»,
2: είπε η Δανάη. «Να τη βοηθήσω να ξαναφτιάξουμε τη ζωγραφιά μαζί στο διάλειμμα», πρότεινε ο Λέων.
1: Τελικά συμφώνησε σε μία λύση που άρεσε και στους δύο. Ήταν μια λύση «κερδίζω-κερδίζει». Υπέγραψαν ένα συμφωνητικό ειρήνης, όπου ο Λέων δεσμευόταν να προσέχει περισσότερο και η Δανάη να μην φωνάζει πριν μάθει τι πραγματικά έγινε.
7: «Θα ξαναβρεθούμε σε 5 μέρες για να δούμε αν όλα πάνε καλά»,
1: είπε η Σοφία κλείνοντας τη συνάντηση.
9: Σιγά σιγά η τάξη της καταιγίδας άλλαξε. Τα παιδιά έμαθαν ότι οι συγκρούσεις είναι μέρος της ζωής, αλλά ο διάλογος είναι το κλειδί για να τις λύνουμε. Έμαθαν να έχουν συνέστηση, να μπαίνουν δηλαδή στη θέση του άλλου. Η δασκάλα δεν χρειάζονταν πια να βάζει τιμωρίες και η τάξη ονομάστηκε πια η τάξη του ουράνιου τόξου. Γιατί ακόμα κι αν έπεφτε λίγη βροχή, αν γινόταν δηλαδή κάποιος σακωμός, τα παιδιά ήξεραν πώς να φέρουν πίσω τον ήλιο μέσα από τη διαμεσολάβηση. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Ίσως να μην υπάρχουν τέλειες τάξεις. Υπάρχουν όμως τάξεις που μαθαίνουν. Γιατί οι καταιγίδες δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να μην ξέρουμε πώς να φέρνουμε ξανά τον ήλιο. Αν ακούτε αυτή την ιστορία και σκέφτεστε «και εμείς έτσι μαλώνουμε», τότε θυμηθείτε. Κάθε φωνή κρύβει ένα συνέστημα και κάθε σύγκρουση μια ευκαιρία για διάλογο. Γι' αυτό κρατήστε τη γωνιά της διαμεσολάβησης ανοιχτή.
10: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
11: Ελπίζουμε να καθαρίσουμε.

0: teenagers and bad habits. Hello everyone, let's talk about some habits that aren't always good for us. Many teenagers spend hours in front of screens every day. Playing games or watching videos can be fun, but too much screen time can leave us tired and less active. Another unhealthy habit is smoking. Some people think it makes them look older and cool, but in reality it can seriously harm their health. I think the best choice is finding balance, enjoy technology, but also spend time outside, exercise and hang out with friends. Healthy habits may not always seem exciting, but they help us feel our best. See you in the next podcast!
1: Είναι τριφύλλη και ουράνιο τόξ.
2: Βαλιώνα καρδιάς.
3: Λάζ καρδιά.
4: Σούπα.
5: Κόκκινη καρδιά.
6: Αγάπη.
7: Αγάπη.
8: Αγκαλιάζω ένα φίλο μου.
9: Κεράσι.
10: Αστέρι.
11: Το σήμα της ομάδας.
12: Το πράσινο χώμα.
13: Το κίτρινο χρώμα.
14: Κόκκινο.
15: Η κίτρινη καρδιά.
16: Η λαμβελή καρδιά. Η κετλωματίστη.
17: Αγαπώ τις φίλες μου.
18: Λουλούδι.
19: Όλα τα χρώματα.
20: Η ώρα της Παραμυθούπολης. Μόνο στο Γυροπιάς Cool Radio.

0: Ύστερα από ένα τέτοιο ταξίδι, και δεν σκεφτήκαμε καν να ρωτήσουμε τους εξωγήινους τι σημαίνει αυτή η λέξη που επαναλάμβαναν συνέχεια.
1: Παππού, παππού, έχουμε στοιχεία για την προέλευση της μαύρης τρύπας Κοναριμελένη,
2: είπε μπαίνοντας φουριός στο δωμάτιο ο εγγονός του.
1: Όπα, κάτσε, τι έχει συμβεί?
3: Λοιπόν, πριν από 40 χρόνια, δύο αστροναύτες, ο Τζόνσον Σμιθ και ο Χάρι Χέμς, ταξίδεψαν σε έναν άλλο πλανήτη που από ό,τι αποδείχτηκε είχε εξωγήινους οι οποίοι ζητούσαν όλο το νερό της γης. Τελικά οι άνθρωποι τους έδωσαν νερό από κομήτες και σώθηκαν. Όμως επειδή η γη είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από τους εξωγήινους, υπήρξαν πολλές αλλαγές. Τελικά οι δύο αστροναύτες έγιναν συγγραφείς και τα εγγόνια τους συνέχισαν την πορεία τους. Να συνεχίσω?
1: Ναι, ναι. Άκου, παππού, θα στείλουμε μια αποστολή να πάει να διερευνήσει τι συμβαίνει.
0: Τέλεια, τέλεια. Όμως τώρα πρέπει να τελειώσω το βιβλίο μου,
2: είπε και ξαναστρώθηκε στο γράψιμο. Και τότε του ήρθε μια ιδέα. Σηκώθηκε από την καρέκλα του και έστειλε μήνυμα στον Τζόνσον Σμιθ να το συναντήσει αμέσως στο πάρκο. Έτσι και έγινε.
3: Αγαπημένο μου φίλε.
0: Μα πώς μας διέφυγε από το μυαλό, πώς?
3: Χρόνια και ζαμάνια, βρε παλιόφιλε.
2: Πρακουτάλα, πρακουτάλα.
3: Είσαι καλά?
0: Δεν μπορώ να κοιμηθώ τα βράδια.
3: Τι συμβαίνει?
0: Ξεχάσαμε να ρωτήσουμε, τι σημαίνει πρακουτάλα?
2: Ξαφνικά φάνηκε στον ουρανό ένας εξωγήινος.
3: Πρακουτάλα,
2: τους λέει. Και εξαφανίζεται. Και τότε στον ουρανό φάνηκε μια μαύρη τρύπα. Οι δύο αστροναύτες κοιτάχτηκαν μεταξύ τους έκπληκτοι. Χωρίς να το πολυσκεφτούν, έδωσαν τα χέρια. Ήταν αποφασισμένοι πως θα ξεκινούσαν αυτό το ταξίδι με σκοπό να μάθουν τι σημαίνει η λέξη πρακουτάλα.
3: Χάρη, το ξέρεις πως δεν μπορούμε να φύγουμε κρυφά από τον πλανήτη?
0: Κάτι έχω στο μυαλό μου.
2: Μέχρι ωσότου ακούστηκε στις ειδήσεις το εξής.
4: Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στο ρεπορτάζ μας. Είμαι η Αφρουλαρνή και σήμερα θα σας πω τα πιο συνταρακτικά νέα. Ο Τζόνσον Σμιθ και ο Χάρι Χέμς ξεκινούν σήμερα το ταξίδι τους για να ανακαλύψουν το μυστικό της μαύρης τρυπάς Κοναριμελένη. Θα μεταδοθεί ζωντανά η απογείωσή τους.
2: Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν το ταξίδι τους με προορισμό στην πραγματικότητα, τον πλανήτη των εξωγήινων. 626 FO.

0: Ύστερα από 2 χρόνια έφτασαν. Κατέβηκαν από την κάψουλα, πολύ ταλαιπωρημένοι.
1: Ή, ο κίτροπα, καμαλιέρα, γύρω ξέκο, ρε, τσούκο.
0: Είπε έντονα, αγριεμένος, ένας ξεγίνος, με το που τους είδε.
2: Όχι, όχι, λάθος κατάλαβες.
0: Είπαν, σηκώντας τα χέρια ψηλά και απαντώντας τους χαμογελώντας, για να τον καθησυχάσουν.
1: Ικού.
2: Ήρθαμε εδώ για να μάθουμε τι σημαίνει πρακουτάλα.
0: Ο καημένος ο εξωγήινος δεν ήξερε τι σημαίνουν όλα αυτά. Το μόνο που του είπε ήταν το όνομά του.
1: Καμπουχάμπα.
0: Και δείχνει τον εαυτό του.
2: Εμείς αστροναύτες.
0: Και έδειξαν και εκείνη τον εαυτό του.
2: Πρακουτάλα.
1: Α, πρακουτάλα, πρακουτάλα. Κοναριμελέλη.
2: Τι είναι αυτό?
3: Η μαύρη τρύπα που μας έλεγαν τα εγγόνια μας.
2: Αχ, ευχαριστούμε. Τι θες, πες μας μόνο και θα σου το δώσουμε.
1: Παστίτσια.
3: Δεν ξέρουμε να φτιάχνουμε. Λοιπόν, νομίζω πρέπει να πηγαίνουμε. Γκόμπλιν, γκόμπλιν, γκόμπλιν.
0: Είπε και τους μετέφερε κατευθείαν εκεί. Ωστόσο, τι απέγιναν οι εξωγήινοι από τον πλανήτη 626FO. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια που συνέβαιναν όλα αυτά, 2 από όλους αυτούς τους εξωγήινους, ο Κουλουγούλ και ο Γιλούμφ, ήταν οι καλύτεροι στο θέμα των διαστημόπλων.
1: Ακόρα κασαλά, Μικολαϊκός οίκο του.
0: Τους είπε ο προϊστάμενος του γραφείου που δούλευαν. Αυτό σήμαινε πως έπρεπε να πάνε να επισκευάσουν ένα διαστημόπλιο το οποίο είχε χαλάσει. Έτσι πήγαν όμως. Επειδή ο Κουλουγούλ έμοιαζε αρκετά με το σκουντούφι από τα συμφάκια, σκόνταψε και πάτησε κάτι κουμπιά με αποτέλεσμα να προσγειωθούν στη γη. Δηλαδή, με λίγα λόγια, την πατήσανε.
4: Γιλούμ, καλύτερα να πιούμε αυτό το ειδικό υγρό, ώστε να μεταμορφωθούμε σε ανθρώπους και να μην μας αναγνωρίσουν.
0: Είπε ο Κουλουγούλ, ύστερα από εντατικά μαθήματα ελληνικών που είχε κάνει στον πλανήτη του. Έλα όμως που τους έτρωγε περιέργεια για τα αεροπλάνα στη γη και δεν έχασαν ευκαιρία.
2: Ει, Κουλουγούλ, κοίτα αεροπλάνο! Άντε, τι περιμένεις, πάμε να το εξερευνήσουμε.
0: Και μαντεύτε τι είχε μέσα στο αεροπλάνο.
2: Άστο καλύτερα, είδαμε και εσύ τι κατάφερες, το αναλαμβάνω εγώ.
0: Είπε ο Γιλούμφα και τους πλησίες.
1: Ακοταραμίκο!
0: Τσίριξαν οι εξωγήινοι με το που τους είδαν.
5: Ακοταραμίκο!
0: Είπαν, που σημαίνει, ξέρετε τη γλώσσα μας.
1: Ακουπέντου μιωμασιόπα!
0: Είπε ο Κουλουγούλ και σημαίνει, και εμείς εξωγήινοι είμαστε που χαθήκαμε.
2: Διεξαδώνε.
0: Ξεφώνησε ο Γιλούμφα που σημαίνει και παγιδευτήκαμε τώρα στο σώμα αυτό. Ακούγοντάς το αυτό, ο σοφός των εξωγήινων εμφανίστηκε μπροστά τους με ένα βαζάκι.
2: Πιείτε και θα ξαναγίνετε εξωγήινοι.
0: Είπε στη γλώσσα τους και λίγο αργότερα επανήλθαν στο κανονικό του σώμα. 2 χρόνια αργότερα και η ζωή στον πλανήτη 626FO κυλούσε σχετικά ομαλά. Ο Κουλουγούλ και ο Γιλούμφα έπαιζαν μπάσκετ. Δηλαδή, βουλκάρα σε εξωγενίστηκα με κάτι πάρα πολύ προκλητικούς τύπους, το Ζαριόν και το Κέλθ.
6: Ακούνε με τότε.
0: Τους είπαν με το που τους είδαν στον δρόμο. Η φράση αυτή σημαίνει, αν έχετε κότσια, έλατε να αναμετρηθούμε. Βλέπετε, οι 4 αντίπαλοι εξωγήινοι είχαν προηγούμενα με βάση τον Γκουλουγούλ.
4: Όταν ήμασταν πιο μικροί, είχαμε τσακωθεί για την Λικουτακούρτο, την πιο όμορφη κοπέλα με την οποία ήμουν ερωτευμένος και εγώ με τον Ζαριόν και τον Γιλούμφα και τον Κέλφο. Και μια μέρα έκανα την πρώτη κύληση. Γεια σου κούκλα. Και τότε νευρίασε ο Ζαριόν και ο Κέλφο και από τότε έχουν πει θέλουν να μετρηθούν μαζί μας στο μπάσκετ. Αχ, μανουλίτσα μου.
0: Ο αγώνας ξεκίνησε. Και όπως ήταν αναμενόμενο, οι αντίπαλοι νικούσαν 89-0. Νευρίασε το Κουλουγούλ και...
4: Άτιμες μπανανόφλουρες.
0: Έτσι λοιπόν, κλέβει την μπάλα από τον Ζαριόν και από το κέντρο τριπλάρει απίστευτα την μπάλα, τους προσπερνά όλους και καρφώνει.
4: Ο ναι, είμαι φοβερός, είμαι τρομερός.
2: Κουλουγούλ, η μπάλα φεύγει.
0: Χωρίς να το καταλάβουν, η μπάλα απομακρύνθηκε αρκετά χιλιόμετρα. Ο Κουρούλι και ο Γιλούμφα έτρεξαν να τη φτάσουν, όμως ήταν πια αργά. Την μπάλα την είχε ρουφήξει η μαύρη τρύπα, Κόναρ Μελένη. Σε αυτό το σημείο, οι δύο ιστορίες ενώνονται. Οι εξωγήινοι βρισκόντουσαν έξω από τη μαύρη τρύπα, όπως και οι αστροναύτες. Όταν συνειδητοποίησαν πως δεν ήταν πια μόνοι τους έξω από την Κόναρ Μελένη, έμειναν έκπληκτοι να κοιτάζονται μεταξύ τους.
5: Κουλγούλ, μας τραβάει η μαύρη τρύπα!
0: Όπως όλοι θα περιμέναν, μια μαύρη τρύπα θα τους εξαφάνιζε. Ωστόσο, όμως, η μαύρη τρύπα Κόναρ Μελένη τους μετέφερε σε έναν φανταστικό κόσμο. Ο Χάρι Χέμς, μάλιστα, γράφει αργότερα στο βιβλίο του.
3: Αυτό τον κόσμο κανείς δεν θα μπορούσε να τον φανταστεί, ούτε στα πιο τρελά του όνειρα. Το χορτάρι ήταν από μαρσμέλο, τα λουλούδια από σοκολάτα, τα δέντρα, τα λεγόμενα λεπτόδεντρα, κρέμονταν λεφτά που μακάρι αυτό να υπήρχε στη γη. Τα σύννεφα ήταν από μαλλί τσιγριάς. Επίσης, στο πάτωμα υπήρχαν και χριστουγεννιάτικα λουφιντζούρια που ό,τι πληκτρολογούσε το πληκτρολόγιο που είχαν, φύτρινε από το πάτωμα. Οι κοναριμελενίτες είχαν χέρια και πόδια από κριτσίνη, σώμα από μπισκότο και κεφάλι κίντερ.
5: Αναρωτιέμαι γιατί αυτός ο πανέμορφος κόσμος είναι χωμένος σε μια μαύρη τρύπα.
0: Και τότε το έδαφος άνοιξε κάτω από τα πόδια τους και τους ρούφηξε. Ένα πέραντο σκοτάδι ήταν απλωμένο και διάσπορτα εμφανίζονταν και εξαφανίζονταν κοναριμελενίτες. Ένας άφησε πίσω του ένα εισιτήριο.
5: Μα τι είναι αυτό?
3: Γράφει πως είναι ένα εισιτήριο για το τσίρκο.
2: Καλύτερα να μην αργούμε. Πάμε.
0: Όταν πια έφτασαν, έκατσαν στις θέσεις τους και περίμεναν.
4: Τι θα δούμε?
0: Είπε ο Κουλγούλ.
2: Νομίζω κανένας δεν ξέρει.
0: Έφτασε η ώρα για το πρώτο διάλειμμα.
2: Κοιτάξτε,
0: ξεφώνησε ο Τζόνσον.
2: Αυτός ο κοναριμελενίτης γράφει στην πλάτη του πρακουτάλα.
5: Και τι μας μοιάζει εμάς αυτό? Εμείς την μπάλα του μπάσκετ δεν ψάχνουμε?
0: Είπε ο Γιλούμφα.
3: Πάμε!
2: Μα...
0: Πήγαν στα αποδυτήρια και αντίκρισαν τον ίδιο κοναριμελίτη.
2: Τι ξέρεις εσύ για αυτή τη λέξη?
4: Εγώ! Τίποτα! Αλήθεια σας λέω!
0: Ωστόσο, έξω στη σκηνή, ένας θεατής έκανε μια σκηνοθετημένη τρομοκρατική επίθεση και όλοι οι υπόλοιποι θεατές έφυγαν. Εκείνος φόρεσε τη στολή του κλόουν για να φανεί πως είναι μέρος του τσίρκου και όλα αυτά μόνο και μόνο επειδή ήθελε να εμπιστευτεί στους δύο αστροναύτες όσα θα του πει για τον πρακουτάλα.
5: Ακούστε μου,
0: τους είπε.
5: Κάνατε όλη αυτή τη διαδρομή για να μάθετε ένα πράγμα. Τι σημαίνει πρακουτάλα? Πρακουτάλα σημαίνει το γιν γιάνγκ. Το γιν γιάνγκ, για λίγους από εμάς που το γνωρίζουμε, σημαίνει τι θα απογίνουμε αφού πεθάνουμε. Η μαύρη πλευρά σημαίνει πως θα τριγυρνάμε μόνοι μας στο σύμπαν, για πάντα, χωρίς προϊόν. Και η άσπρη πλευρά σημαίνει πως θα βρισκόμαστε δίπλα στα άτομα που μας αγαπούν, χωρίς εκείνοι να μπορούν να μας δουν.
0: Με μιας βρέθηκαν πάλι στο σημείο που βρίσκονται στην αρχή.
4: Εμείς τώρα, γιατί μας το είπε αυτό?
0: Είπε ο Κουλγούλ, που δεν είχε καταλάβει τι συνέβαινε.
5: Κουλγούλ, κοίτα, η μπαρόκα!
0: Είπε ο Γιλούμφα, εννοώντας την μπάρα του μπάσκετ.
2: Χάρη, το περίμενες ποτέ πως θα σήμαινε κάτι τέτοιο?
3: Όχι, επίσης, ποιος ήταν αυτός ο μυστηριώδης κύριος?
4: Τζόνσον και Χάρη, κοιτάξτε τι βρήκαμε!
2: Τι είναι αυτό? Είναι αυτό?
5: Ένα φίλτρο, λέτε να μας βγάλει από εδώ πέρα.
0: Ο Γιλούμφα πήρε το φίλτρο και το έριξε μπροστά τους. Τότε εμφανίστηκε μια μαύρη τρύπα που λογικά θα τους οδηγούσε πίσω.
5: Τζόνσον, Χάρη, χαιρόμαστε που είμαστε μαζί σας και σε αυτό το ταξίδι.
4: Δεν θα σας ξαναδούμε ποτέ.
2: Μάλλον όχι.
3: Να ξέρετε, θα σας θυμόμαστε για πάντα.
0: Και έτσι χωρίστηκαν μεταξύ τους και ο καθένας επέστρεψε στο σπίτι του με τις απαντήσεις που ήθελε ή έστω με την μπάλα του μπάσκετ.
5: Παππού, γυρίσατε πίσω,
0: είπαν τα εγγόνια τους.
5: Ποιο ήταν το μυστικό τελικά της μαύρης τρύπας, Κόναρ Μελένη?
0: Οι δύο αστροναύτες κοιτάχτηκαν μεταξύ τους.
7: Πρέπει να βρείτε μόνοι σας τι σημαίνει.
0: Δύο χρόνια αργότερα, ο Τζόνσον και ο Χάρη βρίσκονται στο νοσοκομείο στο διπλανό δωμάτιο. Ήταν ετοιμοθάνατοι, όμως ήταν και εκεί μαζί. Δεν θυμόντουσαν πολλά, εκτός από ένα πράγμα που πάλεψαν σχεδόν όλους στη ζωή να μάθουν. Κοιτάχτηκαν μεταξύ τους, Η ίδια σκέψη κυριαρχούσε στο μυαλό τους.

0: Σύντομη εκπομπή με παραμύθια και ιστορίες.
1: Καλώς ήρθατε στο μαθητικό ραδιόφωνο του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Ρεοκάστρου. Είμαι η Θεοκτίστη και ακούτε την εκπομπή Μύθι Μύθι Παραμύθι, το Κουκί και το Ρεβίθι. Μαζί μας έχουμε την Κατερίνα που διαβάζει το παραμύθι της.
2: Τίτλος: Ποιος είναι ο αρχηγός? Συγγραφέας: Μαρία Παπαγιάννη. Εκδόσεις: Πατάκη. Γεια σας, είμαι ο Πέτρος. Τα αδέρφια μου είναι ο Ηλίας ο μικρότερος και ο Παναγιώτης ο πολύ μικρότερος. Από την ώρα που ήρθαν οι δύο σπόρους στο σπίτι, όλα άλλαξαν. Παλιά ήταν όλα για μένα. Τώρα όλα είναι στα τρία. Ευτυχώς που παραμένω μεγαλύτερος, δηλαδή αρχηγός. Πηγαίνω στην πρώτη δημοτικού. Εγώ ξέρω να διαβάζω, εκείνη όχι. Κατεβάζω τα βιβλία από τα ράφια. Κάνω πως διαβάζω. Εκείνη ρωτού, τι γράφει? Στο διάβασμα είμαι ο αρχηγός. Είστε μικροί ακόμη. Όμως, εγώ φοβάμαι τους κεραυνούς. Εκείνη όχι. Εγώ φοβάμαι το σκοτάδι. Εκείνη όχι. Εγώ φοβάμαι τα ζουζούνια. Εκείνη όχι. Όμως δεν το λέω. Και εκείνοι δεν το ξέρουν και δεν πρέπει να το μάθουν. Οι σπόροι με ακολουθούν παντού και κάνουν αυτό που τους λέω. Όπως σήμερα που παίζαμε στην αυλή. Κάποιος κακός μπήκε στο σπίτι, κρυφτείτε! Τους είπα και γύρισε στο σπίτι. Το δωμάτιο ήταν μόνο δικό μου. Τα παιχνίδια, τα βιβλία, τα πάντα. Έπαιξα ως που βαρέθηκα μόνος. Η μαμά μας φώναξε για τα βασικά. Μπάνιο, γάλα, ύπνο. Πού είναι τα μικρά, δεν ξέρω. Η μαμά έψαξε παντού. Ήταν καλά κρυμμένα, τους μάλωσε. Αλλά οι σπόροι δεν με μαρτύρησαν. Έφυγε. Ποιος ο κακός? Ναι, αύριο θα παίξουμε όλοι μαζί. Και αν ξανάρθει εγώ είμαι. Για να μην ξεχνάμε ποιος είναι ο αρχηγός, τέλος.
1: Ακούσατε ένα επεισόδιο της εκπομπής «Μύθι, μύθι, παραμύθι, το κουκί και το ρεβίθι» του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Ρεοκάστρου, Ευαγόρας Παλικαρίδης.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Λοιπόν, παιδιά, ας ενημερώσουμε όσους περισσότερους μπορούμε. Είστε έτοιμοι να γράψουμε τη δική μας ραδιοφωνική εκπομπή?
4: Ναι.
5: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.
3: 3, 2, 1
5: και γράφουμε.
3: Αγαπητοί ακροατές, μικροί, μεγάλοι, νέοι, ηλικιωμένοι και παιδιά,
5: βοηθήστε μας να σώσουμε το περιβάλλον.
3: Μειώστε τα σκουπίδια σας.
6: Μην αγοράζετε περισσότερα τρόφιμα από αυτά που χρειάζεστε.
7: Προτιμήστε μια πάνινη τσάντα ή ένα δίχτυ για τα ψώνια σας και όχι τις πλαστικές.
8: Αποφύγετε τα εμφιαλωμένα μπουκάλια νερού και χρησιμοποιήστε παγουρίνα ή θερμόσφαιρα.
9: Προτιμήστε τις συσκευασίες που μπορούν να επιστραφούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.
10: Προτιμήστε ανακυκλωμένες ή ανακυκλώσιμες συσκευασίες.
11: Επιλέξτε προϊόντα που έχουν λιγότερη συσκευασία από τα άλλα ενώ κάνουν την ίδια δουλειά.
12: Ανακυκλώστε!
13: Ανακυκλώστε αφού πρώτα ξεπλύνετε καλά συσκευασίες που έχουν φτιαχτεί από χαρτί, γυαλί, πλαστικό.
14: Ανακυκλώστε τις παλιές μπαταρίες στους κατάλληλους κάδους.
15: Χρησιμοποιήστε επαναχρησιμοποιούμενες μπαταρίες.
16: Ανακυκλώστε τις παλιές σας ηλεκτρικές συσκευές.
17: Εξοικονομήστε ενέργεια.
18: Κλείστε τα φώτα όταν δεν είστε στο δωμάτιο.
19: Κλείστε τις ηλεκτρικές συσκευές που δεν χρησιμοποιείτε.
20: Αλλάξτε τις παλιές σας λάμπες με λαπτήρες οικονομίας.
21: Χρησιμοποιήστε για τις μετακινήσεις σας λεωφορείο και για τις κοντινές σας διαδρομές τα πόδια σας. Χαχα!
22: Βάλτε ηλιακό θερμοσύφωνο στο σπίτι σας.
23: Εξοικονομήστε νερό.
24: Προτιμήστε το ντους από τον μπάνιο στην μπανιέρα.
25: Μην κρατάτε συνέχεια ανοιχτή τη βρύση όταν πλένεστε, ξυρίζεστε ή καθαρίζετε τα δόντια σας.
26: Χρησιμοποιήστε ποτιστήρια να ποτίσετε τα φυτά στις λάστιχες σας και όχι λάστιχο ποτίσματος.
27: Μην αμελείτε τις διαρροές στα υδραυλικά σας.
28: Κάνε αναδάσωση. Φύτεψε ένα δέντρο.
29: Μην πετάτε σκουπίδια όπου βρείτε.
30: Πάρε μέρος στη μέρα της γης.
31: Μιλήστε σε όλους για το θέμα αυτό.
32: Βοήθησε και εσύ να σωθεί το περιβάλλον. Όλοι μαζί μπορούμε!

0: Στην Ελλάδα υπάρχουν χιλιάδες πυρκαγιές κάθε χρόνο. Άνθρωποι μικροί και μεγάλοι καίγονται μέσα στις φλόγες παρά να μην μείνει τίποτα άλλο εκτός από τις τάχτες τους. Τα άτομα έχουν χάσει κάθε σύμβολο ελπίδας. Έχουν αφήσει πίσω τους τα σπίτια τους, την περιουσία τους, τις αναμνήσεις τους, τη ζωή τους μέσα στις φλόγες να καίγονται καθώς είναι στην κατάθλιψη. Τι θα κάνουμε με αυτή την κατάσταση? Θα τους αγνοήσουμε και θα συγκεντρωθούμε στο πώς θα περάσουμε καλά στη ζωή μας? Ή θα δράσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που κάνουν για βοήθεια? Ξύπνα από τον κόσμο σου και δες τι γίνεται στην πραγματικότητα. Ξύπνα από τον κόσμο σου και δες τι γίνεται στην πραγματικότητα.
1: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
2: Η ζωή είναι στα χέρια όλων μας.
3: Μια ομάδα παιδιών μοιράζονται τα ποίηματα και τις ιστορίες τους διαδικτυακά.
4: Από το εγώ στο εμείς, μόνος δεν μπορώ, μαζί όμως μπορώ, είμαι στο εγώ, αλλά φεύγω από εδώ. Δεν είμαι στο εγώ, κάνω ό,τι μπορώ.
2: Φιλιά και αγάπη έχουμε στη ζωή μας, χαρά και λύπη έχουμε στην καρδιά μας, μαζί ενωμένοι θα τα καταφέρουμε.
5: Όλοι μαζί μπορούμε να εργαστούμε αρμονικά και να δουλέψουμε χαρούμενοι συλλογικά. Αφήνουμε στην άκρη τους εγωισμούς και βάζουμε στη θέση τους άρρηκτους δεσμούς. Λέξεις όπως η συνεργασία, η μεταδοτικότητα, η αλληλοβοήθεια και ο σεβασμός μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον κόσμο μας χωρίς κανένα δισταγμό.
2: Η ζωή είναι δύσκολη, αλλά με όλους μαζί γίνεται εύκολη. Σε κάθε δυσκολία μας θα είναι πάντα οι άλλοι στο πλευρό μας για να μας δίνουν δύναμη και θάρρος, αγάπη και κουράγιο.
6: Δείχνουμε υπομονή, υπακοή και σεβασμό στις γνώσεις των ανθρώπων.
7: Θαυμάζουμε το παράδειγμά τους.
8: Έτσι ώστε να αποκτήσουμε περισσότερες γνώσεις και δεξιότητες που από μόνοι μας δεν θα καταφέρναμε να μάθουμε.
1: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
9: Σύντομη εκπομπή με παραμύθια και ιστορίες.

0: Καλώς ορίσατε στη ραδιοφωνική εκπομπή των μαθητών της 6ης τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Περέας. Σήμερα θα ταξιδέψουμε σε έναν τόπο που έγραψε ιστορία και έγινε σύμβολο θάρρους. Πρόκειται για το Χοιρό Ρούπελ. Ας το ανακαλύψουμε μαζί.
1: Το Χοιρό Ρούπελ βρίσκεται στα βόρεια σύνορά μας, κοντά στη Βουλγαρία.
2: Ωραία, δεν φαντάζομαι πόσο κοντά είναι στα σύνορα.
3: Φαίνεται τόσο στρατηγικό.
1: Ήταν μέρος της γραμμής μεταξά και φτιάχτηκε να προστατεύει τη χώρα μας.
3: Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό ήταν τόσο σημαντικό.
0: Η κατασκευή του έγινε με μεγάλη μυστικότητα και οι εργάτες ήρθαν από μακριά, ούτε που ήξεραν που δούλευαν.
4: Ακριβώς, ήταν σαν μια μυστική αποστολή. Έτσι, κανείς δεν μπορούσε να μάθει το μυστικό της υποθεσίας.
0: Το χειρό είχε υπόγειες στοές μήκους αρκετών χιλιομέτρων
5: και ήταν 20 έως 30 μέτρα κάτω από τη γη για να είναι ασφαλής οι στρατιώτες.
0: Κάλυπτε μεγάλη έκταση και έμοιαζε με έναν υπόγειο λαβύρινθο.
5: Wow, σαν να περπατάς σε μια μικρή πόλη κάτω από το βουνό.
2: Μπορούμε να το φανταστούμε σαν υπόγειο μετρό.
3: Ναι, με σύραγγες και σταθμούς. Αλλά αντί για τρένα, κινούνται στρατιώτες.
2: Και ήταν μια ολόκληρη υπόγεια πόλη μέσα στο βουνό.
3: Φανταστείτε να περπατάς εκεί μέσα. Θα ήταν εντυπωσιακό.
6: Το 1941 οι Γερμανοί επιτέθηκαν.
7: Οι Έλληνες στρατιώτες αντιστάθηκαν με γενναιότητα.
6: Πραγματικά γενναίοι. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ τη δύναμη ψυχής τους.
8: Εκείνη την εποχή υπόθηκε μια φράση που έμεινε στην ιστορία.
9: Τα οχυρά δεν παραδίδονται, καταλαμβάνονται. Δείχνει το θάρρος και την αποφασιστικότητα των υπερασπιστών.
10: Σαν να λένε, μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε.
0: Το Ρούπελ μας θυμίζει την αξία της ελευθερίας
11: και τη σημασία της ειρήνης.
12: Σωστά, και μας δείχνει
13: πόσο σημαντική είναι η συνεργασία.
0: Το Χοιρό Ρούπελ δεν είναι απλώς ένα όχυρο. Είναι ένα ζωντανό μάθημα που μας καλεί να θυμόμαστε.

0: Κάπου εδώ τελειώνει η σύντομη περιπλάνησή μας στην ιστορία.
1: Ευχαριστούμε πολύ που μας ακολουθήσετε.
0: Έως την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Έξω από το σχολείο.
2: Τι γίνεται?
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για τη διαφορετικότητα, αλλά όχι όπως συνήθως. Γιατί βρισκόμαστε σε ένα ειδικό σχολείο, όπου η διαφορετικότητα είναι μέρος της καθημερινότητάς μας.
2: Οπότε το θέμα μας δεν είναι τι γίνεται εδώ μέσα, είναι τι γίνεται έξω. Στην κοινωνία, στον δρόμο, στις υπηρεσίες, στην καθημερινή μας ζωή.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος, είμαι 21 χρονών. Χαίρομαι πολύ που ήρθα σε αυτό το σχολείο, γιατί απέκτησα καινούριους φίλους. Περνάμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε ανθρώπους που μας βοηθάνε και ψυχικά, αλλά και χαρούμενοι.
4: Είμαι ο Άγγελος, είμαι 15 χρονών. Και μ' αρέσει πάρα πολύ που είμαι σε αυτό το σχολείο.
5: Είμαι η Αποστολία. Είμαι 4 χρόνια σε αυτό το σχολείο. Είμαι 17 και έχω και πολλούς φίλους.
6: Προσβασιμότητα και ευθύνη της κοινωνίας.
2: Ακούστηκε προηγουμένως η λέξη προσβασιμότητα. Τι είναι για σας η προσβασιμότητα?
3: Είναι το να βρεις το σημείο που έχει ράμπα, γιατί αν δεν έχει δεν μπορείς να ανέβεις στον δρόμο, γιατί θα σε πατήσουν κάποιοι άλλοι επειδή δεν σε βλέπουν. Όταν όμως βλέπεις ότι ένα άτομο δεν σε παρακολουθεί, δεν μπορείς να το τραβήξεις την προ... γιατί είναι τυφλός ψυχικά, είναι τυφλός η ουσία.
2: Άρα πιστεύεις ότι όντως δεν σε βλέπουν?
3: Μας θεωρούν σκουπίδια της αναπηρίας. Και αν με ρωτάτε, ναι. Δεν είμαστε σκουπίδια, άρα έχουμε ουσία.
1: Άγγελε, για σένα?
4: Να μην παρκάρουν τα αυτοκίνητα όπου να είναι. Δηλαδή πάνω σε πεζοδρόμια, σε ράμπες. Να μην περνάνε με τα φανάρια, με κόκκινο, με πορτοκαλί. Και να περνάνε μόνο με πράσινο. Και να μην τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα.
2: Πολύ ωραία, Άγγελε, ευχαριστούμε. Εσένα, Κωνσταντίνε, ποια είναι η άποψή σου?
3: Θα πρέπει να σκεφτώ αν μπορώ να πάω κάπου και μετά αν θέλω. Γιατί είμαι σε αμαξίδιο και δεν μπορώ να μετακινηθώ χωρίς ιδιαίτερη βοήθεια.
1: Παιδιά, ο Κωνσταντίνος μας ανέφερε τη δυσκολία που αντιμετωπίζει με το αμαξίδιό του. Εσείς αντιμετωπίζετε κάποια δυσκολία ή τι δυσκολία αντιμετωπίζετε?
2: Πολύ ωραία. Άγγελε, λοιπόν, για σένα τι ισχύει?
4: Και εμένα στο παλιό μου το σχολείο μου είχαν υποστεί bullying και είχα δυσκολευτεί πάρα πολύ με τα μαθήματα που είχα.
2: Και στα μαθήματα,
4: Ναι.
2: Έξω.
4: Με βαρούσαν, με είχαν κάνει πολλά πράγματα τα οποία τα έχω βγάλει από το μυαλό μου.
1: Σε σχέση με τον δρόμο έξω, αντιμετωπίζεις κάποια προβλήματα?
4: Συνήθως βγαίνω με τον μπαμπά μου και με τις μεγάλες αποστάσεις κουράζομαι.
1: Θα ήθελες να βγαίνεις μόνος σου?
4: Θα ήθελα. Και ακόμα και στις σκάλες. Χρειάζομαι υποστήριξη.
2: Μάλιστα, Άγγελε, πολύ ωραία. Ξέρεις, Άγγελε, ότι υπάρχει αυτή η υποστήριξη για να διευκολύνει τη ζωή σου?
4: Υπάρχει.
1: Υπάρχει αυτό που λέμε προσβασιμότητα.
4: Έτσι και έτσι.
2: Άρα υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία πρέπει να βελτιωθούν, πιστεύεις?
4: Ναι.
2: Εσύ, Αποστολία, τι έχεις να μας πεις?
5: Παλιά, όταν τελείωσα το δημοτικό, μια δασκάλα που έκανα ένταξη με είπε να έρθω σε αυτό το σχολείο επειδή το είχε βρει και της άρεσε. Τελικά μου άρεσε αυτό το σχολείο και γι' αυτό ήρθα εδώ.
7: Το προηγούμενο σχολείο σου τι δυσκολίες αντιμετώπιζες?
5: Bullying και δεν είχα κανέναν φίλο.
7: Οι συμμαθητές σου ήταν το πρόβλημα ή και τα μαθήματα?
5: Και τα μαθήματα, γιατί ήμουνα σε δύσκολο. Γιατί τότε παλιά έχω χάσει δύο χρόνια, έχω κάνει, ίδια χρονιά έχω μείνει. Και γι' αυτό με δυσκολεύαν και τα μαθήματα και χάρη σε αυτή την κυρία που έκανα ένταξη, με βοήθησε.
2: Πόσο αποστολές από το σχολείο είσαι καλύτερα τώρα?
5: Ναι, πάρα πολύ.
2: Σε σχέση με το παρελθόν?
5: Να, το παρελθόν το έχω ζήσει και κοιτάω μόνο το παρόν.
1: Παιδιά, είναι καλό να ζητάμε βοήθεια? Και αν ναι, από ποιο ζητάμε βοήθεια όταν κάτι μας δυσκολεύει? Κωνσταντίνε.
3: Από τον φίλο μας θα πω έναν κοντινό άνθρωπο που ξέρουμε. Από, αλλά όχι από περαστικό. Γιατί δεν ξέρεις τις προθέσεις του, δεν ξέρεις πώς δουλεύει το μυαλό του περαστικού, γιατί μπορεί να κινδυνεύσεις, μπορεί το οτιδήποτε. Εδώ στο σχολείο ζητάτε βοήθεια, ας πούμε.
2: Εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα το εξής. Αν βρεθείς σε μια κατάσταση, π.χ. Άγγελε, αν πάρεις το λεωφορείο και κατέβεις σε μια λάθος τάση και είσαι σε ένα μέρος που δεν το ξέρεις πολύ καλά, θα ζητήσεις βοήθεια από κάποιο περαστικό, κάποια πληροφορία από κάποιον άγνωστο?
4: Θα ζητούσε να μου πει από ποιο δρόμο να πάω.
2: Είσαι ποια περιοχή είσαι, σε ποιο δρόμο είσαι, ενδεχομένως ποιο λεωφορείο θα πάρεις. Θα νιώθεις φόβο καταρχάς.
4: Θα νιώθω φόβο.
2: Φόβο επειδή είσαι σε μια περιοχή που δεν γνωρίζεις ή επειδή είσαι ανάμεσα σε ανθρώπους που δεν ξέρεις. Ή και τα δύο.
4: Και τα δύο.
2: Αλλά γενικότερα θα έμπαινε στη διαδικασία να ρωτήσεις κάποιον άλλον άνθρωπο που δεν ήξερες?
4: Θα έμπαινα, ναι.
1: Αποστολή μου, μέσα στο σχολείο νιώθεις ότι μπορείς να ζητήσεις βοήθεια?
5: Ναι. Γενικά ζητάμε βοήθεια από τους δασκάλους σε κάποια προβλήματα που μπορεί να έχουμε.
1: Μεταξύ σας τα παιδιά βοηθάτε το ένα το άλλο?
5: Ναι. Γενικά μπορείς πολύ μερικές φορές όποτε έρχεται η Μαρία, είτε λέω την κυρία, της λέω κυρία, η Μαρία θέλει βοήθεια, μπορώ να την βοηθήσω, να την ανεβάσω, και μου λέει ναι.
1: Ας μιλήσουμε τώρα λίγο για τα συναισθήματα. Άγγελε, θα μας πεις πότε νιώθουμε χαρούμενοι?
4: Όταν περνάμε ωραία με τους φίλους μας και όταν διασκευάζουμε και όταν πάμε βόλτες.
1: Στο σχολείο νιώθεις χαρούμενος?
4: Ναι.
1: Γιατί?
4: Γιατί έχω πολλούς φίλους που με προσέχουν.
1: Έξω από το σχολείο?
4: Και έξω από το σχολείο έχω πολλούς φίλους που περνάω καλά και κάνουμε πολλά διάφορα πράγματα.
2: Άρα, Άγγελε, αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε είναι ότι όταν είσαι έξω, νιώθεις αρκετά χαρούμενος. Δηλαδή,
4: ναι,
2: σε βοηθά πολύ να νιώθεις,
4: ναι,
2: καλά το έξω, ναι. Κωνσταντίνε, τι άλλο πιστεύεις ότι μας βοηθάει να νιώθουμε καλά και να είμαστε χαρούμενοι?
3: Μας βοηθάει όταν βρισκόμαστε με οικείους ανθρώπους, δηλαδή τη μόρφο όταν τη βλέπουμε γεννίζει ενέργεια και εμπορία. Η αποσχολία με γεννίζει κουράγιο και ο άγγελος που μου δίνει την αυτοπροστασία. Δηλαδή...
2: Άρα είναι θέμα ανθρώπων, Κωνσταντίνε.
3: Δηλαδή, αν δεν νιώθεις κοινία με τον άλλον και ασφάλεια, δεν μπορείς να νιώσεις καλά. Και μπορώ να πω ακράδαντα ότι είμαστε μια γερή αλυσίδα και περνάμε πολύ καλά.
2: Πάρα πολύ ωραία. Επομένως, Αποστολία, πώς πιστεύεις ότι δείχνουμε ότι μας νοιάζει ο άλλος?
5: Όταν προσπαθούμε συνήθως να είμαστε πιο ηρεμοί απέναντι στον άλλον, δηλαδή όχι να είμαστε θυμωμένοι και να ρίχνουμε την ευθύνη πάνω του, και το να μην ρίχνουμε την ευθύνη σε αυτό, γι' αυτό έτσι πρέπει να είναι σημαντικός ο άνθρωπος που είναι δίπλα μας.
2: Πολύ σημαντικό αυτό που λες. Άρα, όταν βλέπεις ένα συμμαθητή σου ότι είναι στενεχωρημένος, τι κάνεις για να νιώσει καλύτερα?
5: Του μιλάω ήρεμα και τον κάνω να χαμογελάει με κάποιο τρόπο. Στην ουσία, όποτε κλαίει, είτε όποτε είναι λυπημένος.
2: Πολύ ωραία.
1: Δηλαδή, του λες και αστεία?
5: Να.
1: Ναι. Mm-hmm. Τι άλλο κάνεις?
5: Κάνω γκριμάτσες.
1: Κάνεις γκριμάτσες.
5: Αγκαλιά.
1: Γκελέ, τι σε κάνει χαρούμενο όταν είσαι μαζί με τους φίλους σου?
4: Με κάνει χαρούμενο επειδή μιλάμε και λέμε τα αστεία μας, παίζουμε. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έχω τέτοιους φίλους δίπλα μου.
1: Έκανες πολλούς φίλους εδώ στο σχολείο?
4: Έχω
1: είναι
4: κάνει
1: και η πρώτη σου χρονιά φέτος, ε?
4: Ναι, έχω κάνει πάρα πολλούς φίλους και είμαι γι' αυτό πάρα πολύ περήφανος.
2: Εσύ, Αποστολία, για πες μας.
5: Γενικές φορές όποτε είμαι λίγο χάλια, με κάνουν αστεία για να γελάσω κάποιοι φίλοι μου.
2: Α, αυτό είναι πολύ καλό. Έχεις φίλους στο σχολείο, έχεις κάνει φίλους στο σχολείο?
5: Ναι, πάρα πολλούς.
2: Ποιος είναι ο καλύτερος φίλος ή φίλη?
5: Η Ελένη.
1: Κωνσταντίνα μου, εσύ?
3: Εμένα είναι ο Ραφαήλ και ο Άγγελ. Μου δίνει την ενέργειά του και εκδεατοχώνομαι πάρα πολύ.
2: Α, Κωνσταντίνα, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο που αναφέρεις.
3: Και η Αποστολία το ίδιο.
1: Αν είχες να δώσεις ένα μήνυμα στην κοινωνία, ποιο θα ήταν αυτό, Κωνσταντίνα?
3: Η προσβασιμότητα δεν είναι χάρη. Είναι δικαίωμα για όλους τους ανθρώπους. Και να μας βλέπουν με τα μάτια της καρδιάς.
2: Πολύ ωραία, Κωνσταντίνε. Στο Λία, ποιο θα ήταν το δικό σου μήνυμα προς την κοινωνία?
5: Να υπάρχει σεβασμός αγάπη και συνεργασία για όλους τους ανθρώπους.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και το δικό σου μήνυμα, Άγγελε?
4: Να φτιάξουμε έναν κόσμο χωρίς εμπόδια.
1: Τέλεια.
8: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου. Δεν είσαι μόνο.

και κακόποιοι. Για να είστε ασφαλείς πρέπει να είστε προσεκτικοί.

0: artificial intelligence, or AI, is becoming a bigger part of our lives. Many teenagers use technology to help with homework and studying. For example, AI can explain difficult topics, help us understand new ideas, or give us examples when we're stuck. But there's one important thing. AI should help us learn, not do all the work for us. If we simply copy answers, we don't really learn anything. Technology is a useful tool, but our own thinking and creativity are still the most important parts of learning. Thanks for listening.
1: Τι είναι η διαμεσολάβηση για σένα?
2: Συνεργασία. Σωματική επικοινωνία.
3: Αλληλεγγύη. Διάλογος.
4: Γεμήθεια.
5: Συνέστηση.
6: Γεμήθεια.
7: Επίλυση συγκρούσεων.
8: Ουδετερότητα.
9: Συνέστηση.
10: Επίλυση προβλημάτων.
11: Φιλή.
12: Σεβασμός.
13: Αλληλεγγύη.
14: Κατανόηση.
15: Ενωμένη.
16: Ένωση.
17: Εμπιστοσύνη.
18: Επίλυση προβλημάτων.
19: Συνεργασία.
20: Κατανόηση των συναισθημάτων.
21: Χαρά.
22: Κατανόηση.
23: Ακοή.
1: Πες μου ένα συνέστημα που σου δημιούργησε η διαμεσολάβηση.
2: Περιέργεια. Αποδεκτός.
3: Χαρά.
4: Ανακούφιση.
7: Ηρεμία.
8: Έκπληξη.
9: Ενθουσιασμό.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Καλησπέρα σας. Σήμερα, όπως καταλάβατε, θα μιλήσουμε για τη σειρά Κωνσταντίνου και Ελένης.
4: Κωνσταντίνου και Ελένης είναι ο τίτλος μιας ελληνικής κωμικής τηλεοπτικής σειράς που προβλήθηκε τη σεζόν 1998-2000. Το cast της σειράς απαρτίζεται από τον Χάρη Ρώμα, την Ελένη Ράντου, τον Βασίλη Κούκουρα, τη Μαρία Λεκάκη, τον Στέργιο Νένε και την Καλλιρόη Μυριαγκού. Το κεντρικό θέμα της είναι η συγκατοίκηση δύο εντελώς διαφορετικών χαρακτήρων σε ένα σπίτι το οποίο έχουν κληρονομήσει από κοινού. Η σειρά σημείωσε ψηλά ποσοστά τηλεθέασης από την πρώτη σεζόν. Αυτό οδήγησε στην ανανέωση της σειράς για τη δεύτερη σεζόν. Ο δεύτερος κύκλος ολοκληρώθηκε το 2000 με τη σειρά να μην ανανεώνεται τελικά για την τρίτη σεζόν. Η σειρά όμως συνεχίζεται να πέσει μέχρι σήμερα.
3: Η σειρά διαδραματίζεται στο Μαρούς, όπου σε ένα νεοκλασικό σπίτι συγκατοικούν δύο τελείως αντίθετοι χαρακτήρες, που είναι και οι πρωταγωνιστές, ο Κωνσταντίνος Κατακουζινός και η Ελένη Βλαχάκη. Η συγκατοίκηση αυτή προέκυψε ξαφνικά μετά από νομικό πρόβλημα. Ο θείος του Κωνσταντίνου, στον οποίο ανήκει το σπίτι, άφησε δύο διαθήκες πριν το θάνατό του, από τις οποίες η μία κληροδοτούσε το σπίτι στον Κωνσταντίνο και η άλλη στην Ελένη.
4: Επειδή ήταν άγνωστο το ποια ήταν η πιο έγκυρη, το σπίτι δεν γινόταν να το έχει στην κατοχή του ούτε ο Κωνσταντίνος ούτε η Ελένη. Στην αντιθετική σχέση του θεμελιώνεται το επεισόδιο της σειράς. Στις ζωές των δύο κεντρικών χαρακτήρων υπάρχουν παράλληλα και άλλοι τέσσερις άνθρωποι. Ο Μάνθος Φουστάνος, η Πέγγι Καρά, η Ματίνα Μανταρινάκη και ο Νικόλας Βαρθακούλιας.
3: Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα αστείο απόσπασμα της σειράς.
5: Κάλεσε κάποια Ελένη Βλαχάκο να τη φωτογραφίσω.
6: Παναγιά μου, παπαράτσι! Μ' ανακάλυψαν! Φύγε κακέ παπαράτσι! Εγώ με μια αντιστάρ δεν δέχομαι να φωτογραφηθώ.
7: Χριστιανή μου, είσαι με τα καλά σου. Εσύ τον κάλεσε τον άνθρωπο και τώρα τον διώχνεις.
6: Α, ναι, στο είπε. Ξέρεις, Κωνσταντίνε, εμείς οι αντιστάρ βιώνουμε διαρκώς μια αντίφαση.
7: Δεσποινή Βλαχάκη, είστε πλέον κλινική περίπτωση. Σύνελθε, κακομοίρα μου!
6: Αφού και ο μπάτλερ μου επιμένει, θα δεχτώ να φωτογραφηθώ. Μόνο που θέλω η φωτογραφία να σπάσει κάθε κατεστημένο. Το βρήκα. Φωτογράφησέ με να φασκελώνομαι. Προχωρημένο.
7: Μήπως χρειάζεσαι και ένα τρίτο χέρι.
6: Έλα, έλα μπάτλερ, έστω διάλο. Α, μπάτλερ, πρωτού πας στο διάλο, μπορείς να πας στην κουζίνα και να μου φέρεις μερικές ντομάτες. Λέω στην επόμενη φωτογραφία να αυτοντοματώνομαι.
7: Άσε και στο κοινό να κάνει κάτι.
6: Μην του δίνεις σημασία. Έλα, ξεκινάμε. Ξεκινάμε από το φασκέλωμα. Πάρτα, πάρτα, πάρτα. Πάρτα και εσύ τώρα.
4: Η σειρά Κωνσταντίνου και Ελένης υπήρξε και εξακολουθεί να παραμένει μία από τις πλέον δημοφιλείς στην ιστορία της ελληνικής ιδιωτικής τηλεόρασης. Επίσης, το πρωταγωνιστικό δίδυμο Ρώμας Ράντου εξακολουθεί να θεωρείται ως ένα από τα κορυφαία σημεία αναφοράς στην ιστορία των ελληνικών κωμικών σύριων.
8: European School Radio. Ρημανέτε συντονιτσάτ.
9: Όταν το εγώ και το εμείς μιλούν παράλληλα.
10: Εγώ είμαι ξεχωριστός.
11: Εμείς είμαστε φίλοι.
10: Εγώ ξέρω, δεν θα μου πεις εσύ.
12: Μα τα με καινούργια πράγματα στο σχολείο.
10: Δεν σας έχω ανάγκη.
13: Μας αρέσει να βοηθάμε ο ένας τον άλλον.
10: Θα σου δείξω εγώ.
14: Όταν είμαστε θυμωμένοι, σκεφτόμαστε κάτι αστείο.
10: Δεν με νοιάζεις. Είσαι ξένος και γέρος.
15: Κάναμε παρέα στον παππού χθες. Γι' αυτός μας έλεγε ιστορίες.
10: Ο μπαμπάς μου έχει πολλά λεφτά. Μπορώ να κάνω ό,τι θέλω.
16: Να τηρήσουμε τα μέτρα. Να περάσει γρήγορα αυτό. Μας έλειψαν οι αγκαλιές.
10: Δεν θέλει κανείς να μ' αγκαλιάσει. Είμαι μόνος.
17: Μη φοβάσαι, έλα μαζί μας.
18: We love you.
19: Οντέ μου.
20: Τι αμοιά μου.
21: Σ' αγαπάμε.
9: Η αγάπη είναι η λύση για κάθε πληγωμένο εγώ. Και έτσι γίνεται εμείς.
8: European School Radio. Ρημανέτε συντονιτσάτ.
22: Ο άνθρωπος γεννιέται, ζει και μεγαλώνει μέσα σε ένα περιβάλλον δυσυπόστατο.
23: Πάρε μια βαθιά ανάσα.
18: και μύρισε το περιβάλλον σου.
19: Μύρισε την καταστροφή του βασιλείου σου. Έχει τη μυρωδιά καμένου και άψογου τόπου.
22: Πόλεμος επιβίωσης ανθρώπου με τη φύση. Σε τούτο τον παράδεισο ποιος θα επικρατήσει?
20: Για ένα ζωντανό πλανήτη έχουμε όλοι μας ευθύνη.
18: Σε ένα περιβάλλον καθαρό ονειρεύομαι να ζω. Να τρέχω ανέμελα στον αγρό. Να αναπνέω αέρα καθαρό.
23: Είναι ο κόσμος όμορφος. Η γη μας μια μαγεία. Μα ο άνθρωπος εχώθηκε, μέσα στη φύση απλώθηκε, όλος με αλαζονία.
24: Συνειδητοποίησε τη δύναμή σου.
25: Αφυπνήσου.
26: Δράσε.
27: Κινητοποιήσου.
28: Κάνε αγώνα για τη γη σου.
29: Αγάπησε τα δάση.
30: Σώσε τα ζώα.
31: Το οικοσύστημα κατρακυλά.
32: Προστάτεψε το πράσινο χρώμα του πλανήτη. Αυτό σου δίνει οξυγόνο.
33: Μη μαυρίζεις το γαλάζιο ουρανό.
34: Μην ξοδεύεις άσκοπα νερό.
35: Άφησε τον όμορφο κόσμο καθαρό.
36: Ανακύκλωσε χαρτιά, γυαλιά και πλαστικά.
37: Η γη χρειάζεται μια αγκαλιά.
38: Χωρίς πλημμύρες και πυρκαγιές.
39: Η γη φωνάζει SOS.
2: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
8: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Ακούτε το podcast Πάσχα on the air. Θα σας παρουσιάσουμε πασχαλινά έθιμα και παραδόσεις και θα σας διαβάσουμε ποίηματα για το Πάσχα. Και έτσι σιγά σιγά με το βλέμμα στο Πάσχα θα μυρίσει λίγο άνοιξη.
1: Μεγάλη Πέμπτη που σταυρώθηκε ο Χριστός, βάφουμε κόκκινα αυγά. Το κόκκινο χρώμα συμβολίζει το αίμα του Χριστού. Τα παλιά τα χρόνια, το χρώμα με το οποίο έβαφαν τα αυγά, το έπαιρναν από διάφορα φυτά. Βάφανε τόσα αυγά όσα ήταν και τα μέλη της οικογένειας. Την μπογιά την κρατούσαν για 40 μέρες και την χρησιμοποιούσαν για να βάψουν ξανά αυγά.
2: Στο ποίημα «Η πόνη της Παναγιάς», ο Βάρναλης δίνει στον ανθρώπινο πόνο της μάνας που θέλει να προφυλάξει το παιδί της, που είναι έτοιμο να φωνάξει την αλήθεια από τους άδικους, σκληρούς και άπλουστους ανθρώπους. Και αν κάποτε τα φρένα σου, το δίκιο, φως της αστραπής και η αλήθεια σου χτυπήσουνε, παιδάκι μου να μην τα πεις. Θεριά οι άνθρωποι. Δεν μπορούν το φως να το σηκώσουν. Δεν είναι αλήθεια πιο χρυσή σαν την αλήθεια της σιωπής. Χίλιες φορές να γεννηθείς, τόσες θα σταυρώσουν. Στο δημοτικό ποίημα, το μυρολόι της Παναγιάς, η Παναγιά, ρωτάει τον Άι Γιάννη πού βρίσκεται ο Ιησούς. Εκείνος συγκλονισμένος από την εικόνα του Ιησού, της δείχνει ένα μισοπεθαμένο άνδρα που φέρει τα σύμβολα του μαρτυρίου του. Και η πόρτα από το φόβο της ανοίγει μοναχή της. Τυράει δεξιά, τυράει ζερβά, κανέναν δεν γνωρίζει. Τυράει δεξιότερα, βλέπει τον Άι Γιάννη. Άγια μου Γιάννη νεαρέ και μαθητά του γιού μου, μην είδες τον ιόκα μου και τον διδάσκαλόν σου. Δεν έχω στόμα να σου πω, γλώσσα να σου μιλήσω, δεν έχω χειροπάλαμα για να σου τον εδείξω. Βλέπεις εκείνο το γυμνό, τον παραπονεμένο, όπου φορεί πουκάμισο στο αίμα βουτυγμένο, όπου φορεί στην κεφαλή αγκάθινο στεφάνι. Αυτός είναι ο ιόκα σου και με διδάσκαλός μου.
3: Η φορά του επιταφείου γίνεται τη Μεγάλη Παρασκευή, η μέρα νηστείας και πένθους. Το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής οι κοπέλες στολίζουν τον επιτάφιο. Το βράδυ στην περιφορά, άνδρες κουβαλούν τον επιτάφιο, ενώ γυναίκες ψάλλουν ύμνους. Τα λουλούδια, τα φώτα της εκκλησίας, οι ψαλμοί, οι εικόνες, τα άμφια των ιερέων, η νεολαία και η άνοιξη δημιουργούν μια θρησκευτική ατμόσφαιρα. Το «Εγενέ Πάσε» ψάλλεται από όλους τους πιστούς.

βράδυ, μεγάλη Παρασκευή, στην αρχόντισσα των Κυκλάδων, εκεί που οι Ορθόδοξοι και οι Καθολικοί γίνονται ένα. Ακολουθώ ένα επιτάφιο, πένθυμες οι καμπάνες, οι χούρ στη διαδρομή. Σαν καρφιά χώνονται στην ψυχή μου οι χτύποι τους. Σύντομα θα ηχήσουν και πάλι, χαρμόσυνα όμως αυτή τη φορά.

Στο ποίημα του Γιάννη Ρίτσου, «Επιτάφιος», η μάνα θρηνεί σπαρακτικά για το χαμό του γιού της. Απελπισμένη, μπήγει τα νύχια της στη σάρκα της. Αν και ο γιος της, είχε διάθεση να ζήσει και να μοιραστεί μαζί της μια όμορφη ζωή, χάθηκε άδικα και μαζί του χάθηκε και η επιθυμία της μάνας για ζωή. Και με το δάκτυλο άπλωτο μου τα δείχνε σαν ένα. Τα όσο γλυκά, τα όσο καλά, κεχνά και ροδισμένα. Και μου δείχνει στη θάλασσα, τα φέγγει πέρα. Λάδι και τα δέντρα και τα βουνά, στο γαλάνο μαγνάδι. Μα γιώκα μου, κι αν μου δείχνει τα αστέρια και τα πλατιά, τα βλέπα εγώ πιο λαμπερά στα θαλασσιά σου μάτια. Και μου λες, γε, πώς όλα αυτά τα ωραία θα είναι δικά μας. Και τώρα εσβηστείς και έζησε το φέγγος και η φωτιά μας.

0: στο ποίημα «Η μέρα της λαμπρής», ο Σολωμός τονίζει την γλύκα της ζωής και την αξία της αγάπης προς τον συνάνθρωπο, ειδικά την ημέρα της Ανάστασης και την αξία της συμφιλίωσης με τους εχθρούς. «Καθαρότα τον ήλιο επρομηνούσε, της αυγής το δροσότατο ύστερο αστέρι, σύγχνεφο κατεχνιά δεν απερνούσε, του ουρανού σε κανένα από τα μέρη. Και από εκεί κινημένο αργοφυσούσε, τόσο γλυκό στο πρόσωπο τα γέρι, που λες και λέει μες της καρδιάς τα φύλλα, γλυκιά ζωή και ο θάνατος μαυρίλα. Χριστός Ανέστη, νέοι, γέροι και κόρες, όλοι, μικροί, μεγάλοι, ετοιμαστείτε. Ανοίξτε αγκαλιές ειρηνοφόρες, ο μπροστά στους αγίους και φιληθείτε. Φιληθείτε γλυκά χείλη με χείλη, πέστε Χριστός Ανέστη, εχθροί και φίλοι».
1: Από το Μεγάλο Σάββατο έως τη Λαμπρή Δευτέρα στη Ρόδο γίνεται ένα πρωτότυπο έθιμο, η Βούρνης. Συμμετέχουν σε αυτό όλοι οι ανήπατροι του χωριού. Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν κάποιους κανόνες, ο βασικότερος εκ των οποίων είναι να πηγαίνουν στην εκκλησία. Τη Λαμπρή Δευτέρα, το Προεδρείο του χωριού δικάζει στους παραβάτες, στους οποίους επιβάλλονται πρόστιμα. Τα λεφτά από το πρόστιμα πάνε σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Το αποκορύφωμα του θύμου γίνεται την ίδια μέρα όταν οι παραβάτες που αρνούνται να πληρώσουν το πρόστιμο ρίχνονται στις βούρνες, στέρνες με νερό. Γι' αυτό το έθιμο ονομάζεται έτσι. Στο έθιμο υπάρχουν πολλοί συμβολισμοί. Ο βασικότερος είναι το νερό στις στέρνες που συμβολίζει τη ζωή που ανανεώνεται και την πνευματική κάθαρση λόγω του καθαρισμού των στέρνων μετά το χειμώνα.
0: Στο ποίημα του Παλαμά Λαμπρή, ο Χριστός καλεί να συγχωρήσουμε και να αγαπήσουμε τον πλησίον μας. Καλεί να ξεπεράσουμε τα μίση και την τεμπελιά για να γιορτάσουμε όλοι μαζί ειρηνικά την ημέρα της Λαμπρής. Στο στόμα όσο έχουν το φιλί του Πάσχα, όλοι, μεγάλοι μικροί, δείξε φιλί αναστάσιμο και την Ελλάδα πάλι λαμπρή. Πρόσταξε του όκνου οι δαίμονες να πέσουν και του μίσους νεκροί. Στήσε μας τις θυσίες βωμούς και τις αγάπης Κρίσους λαμπρή.
2: Σε αυτό το podcast για τη λαογραφία χρησιμοποιήσαμε τα βιβλία των Λουκάτου και Βαρβούνη, ενώ για τα ποίηματα την ανθολογία του Ρένου Αποστολίδη. Επίσης κάναμε έρευνα στο
3: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
4: Είμαστε η ραδιοφωνική ομάδα της πρώτης τάξης του Λυκείου Δερβενίου. Για πρώτη φορά συμμετέχουμε στο European School Radio.
5: Ετοιμαστείτε για μια πλούσια ραδιοφωνική χρονιά.
6: Καλή απόλαυση!
7: Hello everyone! Have you ever wanted to learn a musical instrument? Many teenagers choose the guitar or the piano because they are fun and popular. Others enjoy playing drums, violin, flute, or ukulele. There isn't a perfect instrument for everyone. The best one is the one you enjoy playing. I know some friends who changed instruments before finding the right one, and that's completely normal. Music can help us relax, have fun, and express ourselves. So, don't be afraid to try something new. You might discover a talent you never knew you had. See you next time.

0: Σταματία, βγάλε τα ακουστικά.
1: Τι θες?
0: Τι γράφουμε αύριο?
1: Δεν ξέρω αν γράφουμε, αλλά σίγουρα ηχογραφούμε αύριο.
0: Ποιοι, πού, με τι θέματα?
1: Το πρώτο γέλ βασιλικών στο European School Radio, με ό,τι αφορά τους εφήβους.
2: Συντονιστείτε!
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Breakfast in School.

όταν είχες ο Θεός. Μ' άρεσε, πιο πολύ μου μοιάζεις γυαλίκος νηστικός. Κι όταν στα πρόβατα γορεύεις για το έθνος το καλό, διάολε,

0: τις 4 ώρες μαζί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικό διαγωνισμός.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Πρότυπο γέλιο Ηρακλείου. Ειρήνη θέλουμε, Φίλιππος Βαμβουκάκης. Ειρήνη λέμε, τι θέλουμε τώρα, την απαιτούμε άμεσα να έρθει, με κόκκινη ρομφαία και μάτια κάρβουνα αναμένα. Όχι με τη λευκή αθόμορφη, όχι άλλο με πλαδαρότητα και αφέλεια. Ειρήνη θέλουμε ορμητική σανάτη, σαν χήμαρο και νόμο καθαρτικό. Ειρήνη θέλουμε για να κερδίσουμε τη δική μας ζωή, για να πετύσουμε το δίκαιο μερτικό μας. Όχι για να παρακαλέσουμε, όχι για να προσπέσουμε. Όχι για να προσευχηθούμε, μα για να πολεμήσουμε, με επιχειρήματα βαριά, για να δουλέψουν τα μυαλά και οι καρδιές μας. Τα πνεύματά μας να μαρέψουν τους βαρβάρους και ο λόγος μας τη θέληση να θρέψει. Ειρήνη θέλουμε και πετούμε, ειρήνη εσέ, να τη σαρώσει του κόσμου τις προφάσεις. Ειρήνη θέλουμε να ρέει σαν μουσική και μέλι, να προκαλεί και να θέλγει, να απλώνει την ορμή της και το άρωμά της να

0: ESR, European School Radio, the best web radio.
1: Πρόσφυγες στο πλανήτη μας υπάρχουν αρκετοί και στον Πειραιά κυρίως κατασκηνώνουν πολλοί. Τι ταλαιπωρία περνάνε αυτοί, στα ξαφνικά γίνεται η ζωή τους φρικτή. Και το χειρότερο είναι ότι πολλοί είναι παιδιά, υποφέρουν στους δρόμους να βρουν ζεστασιά. Έχουν σίγουρα φόβο και αγωνία. Το μόνο που ζητάνε είναι μια ευκαιρία. Φαγητό παντού αναζητάνε και προσπαθούν σε μια άλλη χώρα να πάνε. Οικογένειες χωρίζονται πολλές, στα ποτάμια πνίγονται ζωές. Γι' αυτό και πρέπει να τους βοηθάμε, να τους φιλοξενήσουμε και να τους αγαπάμε. Να τους δώσουμε νερό και φαγητό και κυρίως θάρρος για μέλλον πιο λαμπρό. Κανείς δεν θα ήθελε να ζήσει αυτή την εμπειρία. Γι' αυτό δεν πρέπει να τους κοροϊδεύουμε προκαλώντας δυστυχία. Γιατί και εμείς κάποτε μπορεί να χωριστούμε από φίλους και οικογένειες και σε άλλη χώρα να βρεθούμε. Πρέπει να εκτιμούμε τα πράγματα που έχουμε και να μην ζητάμε ό,τι δεν παρέχουμε. Γιατί έξω εκεί πέρα μεγάλοι και παιδιά πεινάνε και ένα καλύτερο μέλλον αναζητάνε.
0: ESR, European School Radio, the best web radio.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Top Athens.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Κάποιοι νομίζουν ότι τα βιβλία είναι απλώς χαρτί. Αλλά δεν είναι χαρτί. Είναι ιστορίες που μας διαβάζουν πριν κοιμηθούμε.
1: Και μετά δεν μπορούμε να κοιμηθούμε γιατί θέλουμε κι άλλο.
0: Είναι κάτι που μας διασκεδάζει, μας ταξιδεύει. Μας λέει ιστορίες.
2: Και μυρίζει μελάνη.
0: Και μας μιλάει. Και δεν σου μιλάει σαν μεγάλος. Δεν σου λέει πρόσεχε.
3: Δεν είναι απλά χαρτί. Είναι μια ολόκληρη θάλασσα γνώσεων και φαντασίας. Οι συγγραφείς γράφουν για να μας γεμίζουν σκέψεις και ιδέες.
4: Δηλαδή για να κάνουν το μυαλό μας να δουλεύει σαν Mega Mind.
5: Να πω και έναν έκδοτο για τα βιβλία.
4: Γιατί όχι. Άμα παγώσω, εσύ θα φταίς.
5: Γιατί έκλαιγε το βιβλίο των μαθηματικών.
4: Γιατί
5: είχε πολλά προβλήματα.

0: Ένα βιβλίο δεν κάνει φασαρία. Κάθεται ήσυχο στο ράφι και περιμένει.
1: Τη χαίρεται πάρα πολύ όταν σε βλέπει να το ανοίγεις και να το διαβάζει.
2: Εγώ πάντως πήγα προχθές 20.000 λάδιες κάτω από τη θάλασσα.
3: Αποκλείεται με λεωφορείο.
2: Όχι, πήγα με τον συγγραφέα Ιούλιο Βέρν. Σε αυτή την ιστορία γνωρίζουμε τον Πιέρ Αρονάξ, ο οποίος μπαίνει σε ένα μαγικό υποβρύχιο, τον Ναυτίλο, για να ζήσει απίθανες περιπέτειες στη θάλασσα. Ταξιδεύει από τη Ρωσία ως την Αμερική, από τη Μαύρη Θάλασσα ως τον Ειρηνικό Ωκεανό και ανακαλύπτει έναν κόσμο που οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να δουν μόνο μέσα από ένα βιβλίο.
4: Κι εγώ, παιδιά, παρέα με τον Ιούλιο Βέρν, τον Δόκτωρα Φέργιουσον και το βιβλίο 5 εβδομάδες με το αερόστατο, πετάξαμε πάνω από τη Μεγάλη Κλίπα στην καρδιά της Αφρικής και την εξερευνήσαμε με το αερόστατο και δύο άλλους, τον Τζον και τον Ντίκ. Και όλα αυτά χωρίς GPS. Περάσαμε πάνω από νησιά, καταιγίδες, λίμνες, βουνά, ποτάμια, ηφαίστε και ερήμους. Στο τέλος εξερευνήσαμε όλη την Τρύπα και την ονομάσαμε Αερικία.
5: Αμάντια με αυτόν τον Ιούλιο Βέρν, πάντου χώνεται. Δηλαδή εμείς δεν μπορούμε να πούμε και το κηλικείο. Και αυτός πάει μέχρι την Αφρική με αερόστατο.
3: Και εγώ πήγα μαζί του. Κάναμε τον γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες. Παρίστανα τον Πασπαρτού, τον βοηθό του Φιλέα Φόγκ. Ο Φιλέας έβαλε ένα στοίχημα ότι θα τα προλάβει όλα σε 80 ημέρες και ξεκίνησε σαν να πήγαινε μια βόλτα στη γειτονιά. Πήγαμε από Λονδίνο μέχρι Βομβάη, από εκεί μέχρι Πεκίνο και μετά Νέα Υόρκη. Καβαλήσαμε έναν ελέφαντα στην Ινδία, σώσαμε την Αούντα στη Βομβάη και ο Φόγκ το έκανε τόσο ψύχρεμα, λες και έσωσε μια γάτα από δέντρο. Μας κυνήγησε ένας detective σε όλο τον κόσμο. Δώσαμε μια περιουσία σε μεταφορικά, ούτε στη Black Friday τόσα έξοδα. Και στο τέλος ο Φιλέας νόμιζε πως έχασε, αλλά κέρδισε μία μέρα από τις ζώνες ώρας. Δηλαδή ταξιδεύεις 80 μέρες και κερδίζεις δώρο μία μέρα, σαν ένα συνένα δώρο.
5: Εγώ δεν ταξίδεψα, αλλά έγινε ο detective Clues. Και κατάλαβα ότι ακόμα κι αν είμαστε παιδιά, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Ο Κλουζ είναι χρονών. Ξεσκέπασε μεγάλα κύματα μέσα στο σχολείο.
6: Η συνωμοσία της Τσίχλας, βρώμικα κόλπα στο γήπεδο, το μυστήριο του τσίρκου, ο Κλουζ στο διαδίκτυο, το φάντασμα του σχολείου, το μυστήριο των υπτάμενων αγελάδων, η μονομαχία του ντετέκτιβ, η παγίδα της μοτσαρέρας, η αφρικάνικη μάσκα, το μυστήριο του κόκκινου σκύλου, ο κλέφτης των εφημερίδων, να πω κι άλλα.
7: Και εγώ ξέρω, τα μυστηριώδη μπαλάκια, τα Χριστούγεννα το Κλουζ.
2: Πω, όλα τα ξέρετε πια.
8: Εγώ εχθές έμαθα ότι τα παγόβουνα από κάτω έχουν ρίζες.
2: Άμα έχουν ρίζες, τότε πώς πέφτουν οι πολιτικές αρκούδες πάνω και πάνω προς Αμερική.
8: Χαχα, κάποια παγόβουνα όμως δεν έχουν ρίζες. Και έμαθα και κάτι άλλο. Στους ωκεανούς οι δίτες κατεβαίνουν έως 150 μέτρα κάτω από τη θάλασσα.
3: Εγώ είδα σε ντοκιμαντέρ ένα ολόκληρο βουνό κάτω από τη θάλασσα, 3.000 μέτρα υψόμετρο.
9: Δηλαδή πιο ψηλό και από μένα.
10: Χαχα!
8: Να σας πω και για τον Τιτανικό. Βυθίστηκε γιατί έπεσε πάνω σε παγόβουνο.
2: Τώρα που το θυμήθηκα, ξέρετε γιατί το παγάκι έγινε Τιτανικό?
10: Γιατί?
2: Για να καταστρέψει τον Τιτανικό.
10: Παγώσαμε!
11: Ξέρετε γιατί αυτό το σπίτι ήταν κρύο?
10: Γιατί?
11: Είχε σχέση με πάγο.
12: Παιδιά, τρέξτε στο καλοριφέρ.
5: Εσείς πήγατε στους πάγους, αλλά εγώ ταξίδεψα σε κοτέτσι, στους ξένους. Είδα κάτι καπιμπάρα και οι κότες έγιναν έξαλες. Εδώ είναι κοτέτσι, όχι καπιμπεροπάρκο. Εγώ όμως τα συμπάθησα. Ήταν ήσυχα και γλυκούλικα.
13: και μετά από λίγες εβδομάδες οι κότες τα συνήθισαν και έγιναν όλοι φίλοι.
14: Εγώ από τον Σαλτιμπάγκο και τις γάτες της Ύδρας έμαθα ότι οι γάτες κάνουν πάντα ό,τι θέλουν. Στην Ύδρα είναι παντού. Σε κοιτάνε σοβαρές και λένε με το βλέμμα «Καλώς ήρθες». Αλλά εδώ ο αρχηγός είμαι εγώ.
9: Και όλα αυτά τα ταξίδια δεν θα τα κάναμε αν δεν είχαμε βιβλία στα χέρια μας.
15: Η Library for All μας χάρισαν βιβλία και όχι ένα, αλλά πολλά.
3: Ευχαριστούμε τη Library for All. Το λέει και το όνομά της. Βιβλιοθήκη όχι μόνο για λίγους, αλλά για όλους. Ο σύλλογος αυτός χαρίζει βιβλία για να έχουν όλα τα παιδιά να διαβάζουν βιβλία.
13: Και με τι μεταφορικά έρχονται, γενική ταχυδρομική ή αίσιες?
7: Είναι άνθρωποι που πιστεύουν ότι κάθε παιδί όπου και αν ζει πρέπει να έχει βιβλία, ακόμα και αν το σχολείο είναι μικρό, σαν το δικό μας.
16: Κάθε βιβλίο που μας χάρισαν θα μας προσθέτει λίγο γέλιο,
2: λίγη σκέψη και λίγο μελάνι.
17: Μας έδωσαν λέξεις
2: και μας έμαθαν να τις μοιραζόμαστε.

0: Ακούω και εγώ European School Radio και δίνω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Sweet.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: γαλαζορίζουμε σε μια εκπομπή της πρώτης τάξης. Αγαπησιάρικη.
1: Γιατί αγαπησιάρικη?
0: Γιατί θα μιλήσουμε για τη φιλία, το ξέχασες?

0: Φιλοφιλικός, φιλεύω φιλόζωο, φιλαράκι φιλόξενος. Είναι μερικές λέξεις που γράψαμε στη λίστα μας και έχουν σχέση με τη λέξη φιλία.
1: Εντάξει, ψέματα δεν θα σας πούμε. Είχαμε μια μικρή βοήθεια από την κυρία μας.
2: Ρε, μη μας μαρτυράς.
1: Καλά, καλά. Συνεχίζουμε λοιπόν.
3: Πόσοι από σας δεν έχετε ακούσει τη φράση «Δείξε μου το φίλο σου, να σου πω ποιος είσαι».
1: Αυτή μας δείχνει πως οι φίλοι μας επηρεάζουν και τελικά μεταξύ μας μοιάζουν.
3: Πόσοι δεν έχετε στραμπουλήξει τη γλώσσα σας, προσπαθώντας να πείτε «Φίλος έδωσε σε φίλο, τριαντάφυλλο με φίλο, φίλε φίλα για το φίλο, μην το δώσεις άλλο φίλο».
4: Ουφ, κουράστηκα. Η γλώσσα μας είναι γεμάτη από λέξεις, οι φράσεις που έχουν να κάνουν με τη φιλία. Αυτό γίνεται γιατί είναι σημαντική για όλους.
1: Εσείς έχετε έναν καλό φίλο. Πώς το διαλέξατε?
3: Σκεφτήκαμε και αποφασίσαμε πως για να είναι κάποιος φίλος μας πρέπει
4: να μας βοηθάει,
2: να μας αγκαλιάζει,
5: να λέει τη γνώμη του με ευγένεια,
1: να μην μας κοροϊδεύει,
5: να μην μας χτυπά,
6: να μας παρηγορεί,
4: να μας δίνει δώρα.
1: Νομίζω πως δεν ξέχασα κάτι. Τι λες?
3: Λέω πως ο τέλειος φίλος έχει αυτιά, μάτια, καρδιά, χέρια, κεφάλι, στόμα, ώμους.
4: Μα σίγουρα δεν τα έχει αυτά. Δεν μας είπες κάτι νέο. Τι άνθρωπος θα ήταν αλλιώς?
3: Μη βιάζεσαι, δεν τελείωσε.
4: Άντε πες.
3: Άκου λοιπόν, αυτιά που είναι έτοιμα να ακούσουν, μάτια χαρούμενα όταν με βλέπουν, καρδιά γεμάτη ζεστασιά, χέρια έτοιμα για χάδι, κεφάλι γεμάτο συμβουλές, στόμα έτοιμο να μου σκάσει ένα χαμόγελο, όμως που να αντέχουν, να ακουμπήσεις πάνω τους.
4: Τώρα μάλιστα, με κάλυψες.

0: Εντάξει, παιδιά, διαβάσαμε ένα παραμύθι σχετικό με τη φιλία και θα θέλαμε να σας το παρουσιάσω.
1: Λέγεται τα χρώματα της Κλώης. Ας πούμε λίγα λόγια για αυτό. Η Κλώη ήταν μια ρουρίνα που ζούσε σε ένα μυστικό λαγούμι.
0: Είχε καλή καρδιά και πολλά ταλέντα. Ήταν ξεχωριστή και είχε πολλά χρώματα.
2: Τόσα πολλά που οι γύρω της δεν την πλησίαζαν, δεν τους φαινόταν περίεργοι.
1: Για να αποκτήσει φίλους, αφού δεν άτυχε τη μοναξιά, άρχισε να δίνει στους άλλους τα χρώματά της.
0: Έδινε και όλο έδινε για να την αγαπήσουν.
3: Μέχρι που κάποια στιγμή δεν είχε άλλα χρώματα και όλοι την εγκατέλειψαν.
4: Έμεινε έτσι, μόνη και άχρωμη.
2: Ευτυχώς εμφανίστηκε εκείνη τη στιγμή ένας μικρός ποντικούλης. Αυτός της έκανε μια σφιχτή αγκαλιά και παρέα.
4: Της θύμισε κάτι σπουδαίο.
0: Κανείς μας δεν πρέπει να κρύβει τι πραγματικά είναι και να αλλάζει για να αρέσει στους άλλους. Πρώτα πρέπει να αγαπάμε σε αυτούς μας.
3: Ο Ποντικούλης αποδέχτηκε τη Χλώη. Ήταν δίπλα της όταν το χρειάστηκε και τη συμβούλεψε.
0: Οι άλλοι θα μας αγαπήσουν όπως είμαστε και θα μοιραστούν μαζί μας στιγμές.
3: Ελπίζουμε να το διαβάσετε και να σας αρέσει όπως εμάς.
2: Καμιά φορά οι φίλοι μαλώνουν. Δεν είναι όλα ρόδινα.
0: Κι αν μαλώσουνε καμιά φορά, θα τα ξαναβρούμε με αγάπη, συγγνώμη, ευγένεια και κουβεντούλα.
2: Θυμάσαι τη μέρα που με έβρισες πάνω στο παιχνίδι.
1: Θυμάμαι. Η κουβέντα βοήθησε και το ξεπεράσαμε. Περνάμε πιο ωραία όταν είμαστε μαζί. Αυτό έχει σημασία.

0: Όλοι μαζί φτιάξαμε και τη συνταγή της φιλίας. Θέλουμε να τη μοιραστούμε μαζί σας για να κλείσουμε γλυκά την εκπομπή.
1: Βάλτε λοιπόν γρήγορα ποδιά. Πάρτε μια λακανίτσα και ρίξτε μέσα τα υλικά που θα σας πούμε κατά γράμμα.
2: Ανακατέψτε καλά και γευτείτε ό,τι πιο νόστιμο υπάρχει.

0: Τρεις σκούπες φροντίδα.
1: Τρεις σκούπες αγάπη.
2: Πέντε κούπες εμπιστοσύνη. Πέντε κούπες ασφάλεια.
0: Οχτώ κουταλιές σούπας. Σοκολατένιες καρδιές.
3: Πολύκι πολύχρωμη τρούφα. Γιατρημένο μπισκότο για πασπάλισμα.
4: Αντίο!

0: I become part of the movie? Hello everyone! Have you ever watched a movie and felt like you were part of the story? When I watch a really good film, I sometimes imagine myself as one of the characters. If they're nervous, I feel nervous too. If they're happy, I smile without even noticing. Of course, not every movie affects me that way. Some are entertaining, but I forget them the next day. The best movies, though, stay in my mind. They make me think, feel emotions, and sometimes even see the world differently. And that's what makes movies so powerful. See you next time!
1: Ωραία, γεια σας. Είμαστε στην τελευταία συνάντηση του MUN και τα παιδιά της ομάδας του Γυμνασίου Μακροχωρίου θα μας πούν λίγες μέρες πριν το συνέδριο ποιο είναι το μεγαλύτερο άγχος ή πρόκληση που αισθάνονται. Ραφαήλ.
2: Η ψύχος. Το τρακ.
1: Μαρία.
3: Μην υπάρχει κάτι που θα έπρεπε να έχω διαβάσει και δεν έχω διαβάσει.
1: Αλέσια.
3: Θα να κάνω κάποιο λάθος καθώς μιλάω και μετά να κολλήσω.
1: Η Ραφαήλια.
4: Το να με ρωτήσουν κάτι και να μην ξέρω τι να απαντήσω.
1: Πινελόπη.
5: Το ψήφισμα. Τι λάθος γιατί προς διόγω.
1: Βασιλική.
6: Δεν ξέρω τι να περιμένω.
1: Η Ειρήνη.
7: Το ότι είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε.
1: Και η Έφη.
8: Για να διαβάσω κάποια λάθος.
1: Ευχαριστώ.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Aftermus.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας. Στο πλαίσιο του σχολικού ραδιοφώνου και μαθητικού διαγωνισμού «Κάντο να ακουστεί», έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Αγλαία Πισή, μητέρα του σπουδαίου Κύπριου μουσικοσυνθέτη Στέγιου Πισή. Η ζωή και το έργο του Στέγιου Πισή αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης ψυχής, δημιουργικότητας και αξιοπρέπειας μέσα σε συνθήκες σοβαρής και μακροχρόνιας ασθένειας. Μέσα από τη μαρτυρία της μητέρας του, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως ανθρώπινα. Κυρία Πισή, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Θα θέλαμε με την έναρξη της παρούσας συνέντευξης να γνωρίσουμε το Στέγιο ως άνθρωπο και ως παιδί μέσα στην οικογένεια. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε το Στέγιο και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε?
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ομολογώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω τον Στέλιο και να δώσω με λίγα λόγια την προσωπικότητά του, όμως θα προσπαθήσω. Ήταν ένα χαριτωμένο παιδί, ευγενικό, φρόνιμο, βολικό, από τα πρώτα του χρόνια. Η πορεία της ασθένειας ήταν στα 10 του χρόνια κάθισε σε τροχοκάθισμα. Στα 20 περίπου χρόνια οι δύσπνιες μας έκαναν να χρειαστούμε αναπνευστήρα, λίγες ώρες στην αρχή, αλλά στα 26 του χρόνια αναπνευστήρας με μάσκα στο πρόσωπο, 24 ώρες το 24ωρο. Στα 33 χρόνια δεν μπορούσε ούτε και με αυτή τη μάσκα να αναπνέει και χρειάστηκε τραχεοστομία. Και ο Στέλιος μας έφυγε στα 48 του χρόνια. Ο Θεός μας το χάρισε πολύ περισσότερο από όσο πρόβλεπαν οι γιατροί. Δόξα τω Θεώ.
1: Η διάγνωση μιας σοβαρής μη αναστρέψιμης ασθένειας αλλάζει τα πάντα. Πώς βιώσατε ως μητέρα την πορεία της ζωής του Στέγιου από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι και την κοίμησή του? Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και οι μικρές νίκες στην καθημερινότητά σας?
2: Ο πόνος ήταν βαθύτατος. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζεις όλα τα στάδια της ασθένειας από την αρχή, την επιδείνωσή της, την τραγική κατάληξη. Έπρεπε όμως να το αντιμετωπίσουμε έτσι. Με το σύζυγό μου παλέψαμε να δώσουμε στα παιδιά μας, στο Στέλιο και στα άλλα παιδιά μας, πνευματικά εφόδια και να κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού, αν ήταν δυνατό, τον πόνο να λειτουργήσει λυτρωτικά. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τις δυσκολίες αυτής της ασθένειας αν δεν τη ζήσει από κοντά. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, να του δώσουμε τα εφόδια που χρειαζόταν και αυτό ήταν η πίστη στο Θεό. Ποτέ δεν νιώθεις το Θεό τόσο κοντά σου, όσο τις ώρες που δεν μπορείς να σταθείς και του λες «Θεέ μου, κράτα με».
1: Πολλοί συζητούν για την ανυπαρξία ποιότητας ζωής όταν δεν υπάρχει μια σοβαρή και ανίατη ασθένεια. Ποια είναι η θέση σας και τι σημαίνει για εσάς αξιοπρεπή ζωή?
2: Πιστεύω ότι η ποιότητα ζωής δεν μετριέται μόνο με τη λειτουργικότητα του σώματος, αλλά με το νόημα που δίνει ο άνθρωπος στη ζωή του, με την αγάπη, με τη δημιουργία, την προσφορά, και με την σκέψη ότι ο πόνος είναι μεν συμμετοχή, να πω, στη Σταύρωση, αλλά δεν είναι το τέλος, είναι πορεία προς την Ανάσταση.
1: Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, Ο Στέλιος συνέχισε να δημιουργεί, να προσφέρει και να ελπίζει. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η βαθύτερη πηγή αυτής της δύναμης?
2: Ανεπιφύλακτα λέω, ήταν η πίστη του και η αγάπη του στο Θεό. Από εκεί αντλούσε τη δύναμη και η συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή. Επίσης, οφείλεται στην αγάπη, τη στήριξη, τη συμπαράσταση της οικογένειας, αλλά ειδικά για το Στέλιο και κάτι άλλο, η επιθυμία του η μεγάλη να χρησιμοποιήσει το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός, το μουσικό ταλέντο, για να προσφέρει στους συνανθρώπους του. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να τελειώσει πράγματα για να βοηθήσει. Ήταν γι' αυτό.
1: Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι η ευθανασία. Εσείς που ζήσατε από κοντά τον αγώνα του παιδιού σας, που έπασχε από σοβαρή εξαντλητική ασθένεια, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
2: Πιστεύω ότι η ζωή είναι θείο δώρο που μας χαρίστηκε για να την αξιοποιήσουμε και χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις μας να καταξιωθούμε ως άνθρωποι. Έχει όμως αρχή και τέλος η ζωή και αυτά τα ορίζει ο Θεός και ο άνθρωπος καλείται να σταθεί απέναντι στον πόνο και την ασθένεια με πίστη, με υπομονή, με ελπίδα, εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι να προκαλέσει το τέλος. Ο Στέλιος όταν άκουγε για κάποιον που ζητούσε την ευθανασία στενοχωριόταν πάντα και έλεγε «Η ζωή είναι δώρο του Θεού». 43 χρόνια έφυγε στα 48 του, τα 43 ήταν η ασθένεια, τόσο δύσκολος ο αγώνας του. Ποτέ δεν ήρθε στο νου του κάτι τέτοιο, στενοχωριόταν όταν, όπως το είπα, άκουγε για άλλους. Παρόλο που θα μπορούσε να πει σβήστε τον αναπνευστήρα, ένα κουμπί είναι, υποφέρω τόσα χρόνια, ποτέ και έλεγε ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε παράταση και μου ξανάδωσε να τελειώσω αυτά που έχω να κάνω σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω στην ανακουφιστική φροντίδα, στην υπομονή, την ελπίδα, την προσευχή, αφήνοντας την ώρα του τέλους στο Θεό.
1: Αν ο Στέλιος μπορούσε να απευθυνθεί σήμερα στους μαθητές που παρακολουθούν αυτήν τη συνέντευξη, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το βασικό του μήνυμα?
2: Ο Στέλιος πολλές φορές έστειλε μηνύματα σε σχολεία, γιατί έρχονταν πολλοί μαθητές με τους καθηγητές τους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, έχω ένα μήνυμα που είναι πολύ όμορφο, κάνει και για τους μαθητές που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Στους μαθητές θέλω την αγάπη μου και έχω ένα μήνυμα για αυτούς. Να είσαστε αγωνιστές στη ζωή, ποτέ να μην φοβηθείτε τις δυσκολίες και τις αντίξωες συνθήκες που θα συναντήσετε στην πορεία σας. Όλα μπορείτε να τα επιτύχετε με τη βοήθεια του Θεού, αν παλέψετε γενναία. Να βάζετε στόχους ευγενικούς και να αγωνίζεστε για την υλοποίησή τους. Να έχετε πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι δίπλα σας. Μην αφήσετε κανένα πρόβλημα ή εμπόδιο να ανακόψει το δρόμο σας και να μειώσει την αγωνιστικότητά σας. Ποτέ μη χάσετε την ελπίδα σας και στα πολύ δύσκολα και στον αφόρητο πόνο, υπομονή και προσευχή. Η ζωή έχει νόημα αν αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βελτιώσουμε τον κόσμο γύρω μας. Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας. Αυθεντικό δικό του μήνυμα.
1: Κυρία Πισή, σας ευχαριστούμε ειλικρινά
3: τώρα,
1: για τον χρόνο σας.
3: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
4: Που ακούμε ότι ο κόσμος γύρω μας αλλάζει,
5: οδεύοντας προς το χειρότερο.
6: Το γυμνάσιο Βαθέως Αυλίδος θα έρθει να διαφωνήσει με αυτό, συμμετέχοντας σε αυτό το διαγωνισμό.
7: The importance of friendship. Hello everyone. Today, let's talk about friendship. Good friends make life better. They support us, make us laugh, and help us when we're feeling down. At school, friendships are very important because we spend so much time together. A real friend respects you, listens to you, and accepts you for who you are. Of course, friendships sometimes have problems, but talking honestly can solve many misunderstandings. I believe that having even one true friend is more important than having many friends who don't really care. Thanks for listening!
8: Οι Όρνηθες είναι κωμωδία του Αριστοφάνη που παρουσιάστηκε το 414 π.Χ. στα Μεγάλα Διονύσια, χαρίζοντας το δημιουργό της το δεύτερο βραβείο. Ο Αριστοφάνης έγραψε τους Όρνηθες απογοητευμένος από την τροπή του Πελοποννησιακού πολέμου. Με το μεγάλο αυτό έργο, ο Αριστοφάνης βρίσκει την ευκαιρία να διακομωδήσει τους οικοφάντες και τους κόλακες του Δήμου, καθώς και τις θεωρίες για νέα πολιτεύματα. Το έργο πραγματεύεται τη φυγή δύο ανθρώπων από την τυραννία του κόσμου στο βασίλειο του παραμυθιού και συνενώνει την πιο τολμηρή φαντασία με την πιο ανάερη ποίηση.
9: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever,

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Top Athens.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: στο μικρό σπολί.
1: Λέω ότι νιώθω δυνατά
2: και κάποιος θα με βρει.
3: Ραδιοφωνικές αγκαλιές
4: φτάνουν παντού όπου κι αν είσαι εσύ.
5: Με μια φωνή, με μια καρδιά
6: λέμε μαζί, είμαστε εδώ παιδιά.
7: Ραδιοφωνικές αγκαλιές
8: ζεσταίνουν φόβους και σβήνουν βροχή.
9: Με καλοσύνη και χαμόγελο
10: όλοι μαζί μία καλή.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Ο Αθλητικός Προοδευτικός Όμιλος Ελλάς Σύρου είναι ένας ιστορικός αθλητικός σύλλογος γνωστός για το ποδοσφαιρικό του τμήμα που αγωνίζεται επαγγελματικά πλέον στη Β' Εθνική. Παλαιότερα είχε τμήμα γυναικείου ποδοσφαίρου, στίβου, ποδοσφαίρισης και καλαθοσφαίρισης. Επίσημα χρώματά του αποτελούν το μπλε και το λευκό και έμβλημά του είναι η ελληνική σημαία. Χρησιμοποιεί ως αγωνιστική έδρα το Δημοτικό Στάδιο Ερμοπόλης Ε. Κυκλάδων, το οποίο χωράει πάνω από 2.500 θεατές. Ιδρύθηκε το 1929 στην Ερμούπολη της Σύρου και αναγνωρίστηκε ως επίσημος σύλλογος το 1938 από το Πρωτοδικείο και το 1936 από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία με ιδρυτικό Δέλτα Σίγμα, τους Λεονταρίτη, Φλιτζάνη, Κορέ, Ρουσουνέλο και Μουχτόπουλο.
2: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είναι σήμερα μαζί μας ο πρόεδρος της ομάδας Ελλάς Σύρου, κύριος Γιώργος Λεονταρίτης. Σας ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας.
3: Ευχαριστώ εγώ και με εντυπωσιάζουν αυτά τα οποία γνωρίζετε.
1: Πώς νιώθετε που είστε πρόεδρος της Ελλάς Σύρου?
3: Υπέροχα. Νιώθω υπέροχα αλλά και πολύ μεγάλη ευθύνη. Γιατί αυτό που συμβαίνει, συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία όχι μόνο του Συριανού αλλά και του Κυκλαδίτου ποδοσφαίρου. Δηλαδή μία ομάδα από τη Σύρου να συμμετέχει σε επαγγελματική κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και αυτή είναι η Ελλάς Σύρου. Και αντιλαμβάνεστε ότι για να οργανωθεί ένα σωματείο και να συμμετέχει σε μια επαγγελματική κατηγορία οι ευθύνες είναι πάρα πολύ μεγάλες, αλλά είναι πολύ μεγάλη και η χαρά.
2: Τι αρμοδιότητες έχει ο πρόεδρος μιας ποδοσφαιρικής ομάδας?
3: Ο πρόεδρος μιας ποδοσφαιρικής ομάδας μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο έχουν την αρμοδιότητα και την ευθύνη να οργανώσουν το σωματείο. Να επιλέξουν τον προπονητή, να επιλέξουν το προπονητικό team, μαζί με τον προπονητή και το προπονητικό team να επιλέξουν τους ποδοσφαιριστές και γενικά να οργανώσουν το σωματείο και οικονομικά και αγωνιστικά.
1: Ποια είναι η σχέση σας με τους παίχτες της ομάδας?
3: Φιλική, πολύ φιλική, με μεγάλο αλληλοσεβασμό μεταξύ μας, μεγάλη αλληλοεκτίμηση για αυτό που κάνει ο καθένας στο δικό του τομέα. Τα παιδιά εκτιμούν αυτό που κάνει η διοίκηση γιατί φροντίζομαι να είμαστε απέναντί τους άψογοι και εγώ από την πλευρά μου και η διοίκηση είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι γιατί τα παιδιά παρότι είναι η πρώτη χρονιά που βρίσκονται στην ομάδα μας την έχουν αγαπήσει τόσο πολύ και την υπηρετούν με τόσο πάθος και γι' αυτό έχουμε και αυτά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα εφέτος.
2: Ποια είναι τα στοιχεία που θαυμάζετε σε άλλους προέδρους?
3: Αυτό που θαυμάζω, αν και επιτρέψτε μου να πω, δεν συμβαίνει συχνά στο ελληνικό ποδόσφαιρο και θα πρέπει να το γνωρίζετε, είναι η αξιοπιστία και η φερεγγιότητα που πρέπει να έχουν οι πρόεδροι απέναντι στα παιδιά με τα οποία συνεργάζονται. Θα πρέπει να τηρούν τις υποσχέσεις τους, τις δεσμεύσεις τους, θα έλεγα τις υποχρεώσεις τους. Δυστυχώς σε πολλά ελληνικά σωματεία δεν λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο οι διοικήσεις και πάρα πολλά παιδιά διεκδικούν τα χρήματά τους μέσω δικαστικών αγώνων.
1: Τι σημαίνει για εσάς η ομάδα και η εκπροσώπηση του νησιού?
3: Πάρα πολλά. Η Ελλάς αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος πρεσβευτής της Σύρου στο αθλητικό τομέα, έτσι, πανελλαδικά. Έχουμε καταφέρει όλη η Ελλάδα να συζητάει για μας. Είμαστε ένα νεοφώτιστο σωματείο με αρκετές συμπάθειες σε όλη την Ελλάδα. Είναι προβολή της Σύρου, μεγάλη προβολή της Σύρου, αν θέλουμε να δούμε την τουριστική πλευρά αυτής της υπόθεσης, αλλά είναι και μια μεγάλη κοινωνική διεργασία, διότι ο αθλητισμός δεν είναι μόνο αυτό που συμβαίνει, και ειδικά η Ελλάς Σύρου που μιλάμε για την Ελλάς, δεν είναι μόνο αυτό που συμβαίνει την Κυριακή στο γήπεδο. Είναι μια μεγάλη κοινωνική διεργασία, φέρνει τους ανθρώπους κοντά, είναι ένα κοινωνικό γεγονός αν το δούμε από την άλλη πλευρά.
2: Ποια θα λέγατε ότι είναι τα δυνατά σημεία της ομάδας?
3: Η συνοχή, η ομόνοια, η αγάπη που έχουν όλοι οι ποδοσφαιριστές, η σύμπλευση μεταξύ του προπονητή και των παιδιών και ο κοινός στόχος.
1: Πόσο εύκολα μπορεί να προσεγγιστεί ένας παίχτης του εξωτερικού για να έρθει στην ομάδα σας?
3: Είναι φέτος, επειδή είναι η πρώτη χρονιά που η ομάδα εμφανίζεται σε επαγγελματική κατηγορία, είναι αρκετά δύσκολο να προσεγγίσουμε ποδοσφαιριστές από το εξωτερικό. Επίσης, η κατηγορία στην οποία αγωνίζεται η ομάδα, συνήθως είναι δύσκολο να προσεγγίσει ποδοσφαιριστές με πολύ πολύ μεγάλη αξία. Όμως, έχουμε καταφέρει, παρά αυτές τις δυσκολίες, να έχουμε στις τάξεις μας αυτή τη στιγμή δύο ποδοσφαιριστές που έπαιζαν στο εξωτερικό και επαναπατρίστηκαν και οι δύο πριν από μία εβδομάδα για να αγωνιστούν στην Ελλάς την επόμενη περίοδο που απομένει μέχρι τον Απρίλιο. Δύο πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Ο ένας ήρθε από τη Γεωργία, έχει παίξει και στην εθνική ομάδα της χώρας, και ο άλλος έχει αγωνιστεί 3 χρόνια στο εξωτερικό σε πάρα πολλές χώρες και είναι πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Παρακολούθησαν την Ελλάς, είδαν την πορεία της, μας αξιολόγησαν και δέχτηκαν να έρθουν να παίξουν μαζί μας.
2: Υπάρχει υποστήριξη της ομάδας από τους φιλάθλους της Σύρου?
3: Πολύ μεγάλη. Υπάρχει πολύ μεγάλη υποστήριξη. Το γήπεδο είναι σχεδόν γεμάτο σε όλα τα παιχνίδια, παρά το γεγονός, και αυτό θέλω να το τονίσω, ότι επειδή είμαστε νησί, δεν μπορούμε να ορίζουμε τους αγώνες της ομάδας την ώρα που επιθυμούμε. Πρέπει να προσαρμόσουμε την ώρα του αγώνα με την αναχώρηση των πλοίων. Επομένως, έχουμε αναγκαστεί να δώσουμε πολλά παιχνίδια Σάββατο, που είναι η μέρα εργάσιμη, και 1 η ώρα μεσημέρι. Και αυτή η ώρα στερεί τη δυνατότητα από πάρα πολύ κόσμο να έρθει στο γήπεδο. Αλλά αυτό που θα ήθελα μέσα από αυτή την ερώτησή σου, να προσκαλέσω τα παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να έρχονται στο γήπεδο. Έχουμε δημιουργήσει μια εξέδρα, η οποία είναι εξέδρα αποκλειστικά για μαθητές. Την έχουμε ονομάσει μαθητική εξέδρα. Δεν εισέρχεται σε αυτό το χώρο κανένας ενήλικας. Είναι μόνο για παιδιά, μόνο για μαθητές, και η είσοδος για όλα τα παιδιά μέχρι 18 ετών είναι δωρεάν. Οπότε καλό είναι να αρχόσαστε με τους φίλους σας να παρακολουθείτε όλα τα παιχνίδια.
1: Ποια είναι η ομάδα που σας έχει δυσκολέψει περισσότερο σε αγώνες σας?
3: Οι πρωτοπόροι, η Καλαμάτα και ο Πανιώνιος.
2: Δεδομένου του ότι δεν υπάρχουν γειτονικές ομάδες λόγω της γεωγραφικής θέσης του νησιού, υπάρχει ομάδα που να είναι σε εισαγωγικά αιώνιος αντίπαλος?
3: Όχι. Όχι, στις Κυκλάδες, και λόγω της ιδιαιτερότητας που προανέφερες, αλλά και του γεγονότος ότι μεταξύ μας διατηρούμε πολύ καλές φιλικές σχέσεις, δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν αιώνιοι αντίπαλοι, με την έννοια που έχουν τα μεγάλα παραδοσιακά σωματεία της Ελλάδος. Είμαστε με όλους έχουμε πολύ καλές φιλικές σχέσεις.
1: Τι άλλαξε στο γήπεδο μετά την ανακαίνιση και ποιοι είναι οι μελλοντικοί στόχοι του συλλόγου?
3: Ναι, το γήπεδο άλλαξε ριζικά. Ενώ ήταν ένα γήπεδο εγκαταλελειμμένο, θα έλεγα, ένα γήπεδο στο οποίο μπορούσαν να γίνουν παιχνίδια μόνο τοπικού πρωταθλήματος, τώρα πλέον το γήπεδό μας, και είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό, έχει αποκτήσει έναν αγωνιστικό χώρο, το χλωτάπιτα και τον αγωνιστικό χώρο, ο οποίος μπορεί να φιλοξενήσει και παιχνίδια Champions League, μπορεί να φιλοξενήσει στη Σύρο ακόμη και την εθνική ομάδα. Είναι το πρώτο γήπεδο που κατασκευάστηκε στην Ελλάδα με αυτά τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, είναι γήπεδο και ονομάζεται FIFA Quality Pro, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Η αδειοδότηση του γηπέδου μας έγινε από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Ήρθαν άνθρωποι από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και έκαναν τους ελέγχους του γηπέδου. Τοποθετήθηκε στέγαστρο, εξοραίστηκαν οι εξέδρες με τα καθίσματα, έγινε εξυγχρονισμός αποδυτηρίων των δημοσιογραφικών θεωρίων. Είναι πλέον ένα σύγχρονο γήπεδο που μπορεί να φιλοξενήσει και πολύ σημαντικούς αγώνες.
2: Ποιο είναι το όνειρό σας για την Ελλάς Σύρου?
3: Το όνειρό μου είναι να παραμείνει για χρόνια τόσο ψηλά, κάποια στιγμή γιατί όχι ακόμη και πιο ψηλά, αλλά η μεγάλη μου επιθυμία είναι να μπορέσει να έχει διάρκεια στην προσέλκυση νέων παιδιών, στις ακαδημίες, να προσφέρει στα νέα παιδιά. Και ήδη έχουμε ακαδημίες από 6 ετών μέχρι 16 ετών, έχουμε περίπου 120 παιδιά. Είναι, νομίζω, η σημαντικότερη προσφορά που μπορεί να έχει ένα σωματείο σε μια μικρή κοινωνία. Να διαπαιδαγωγεί τα παιδιά με τις αρχές του αθλητισμού και συγχρόνως να δίνει την ευκαιρία στα ταλέντα να αναδειχθούν, και γιατί όχι να τα δούμε σε μεγάλες ομάδες.
1: Τι συμβουλή θα δίνατε σε έναν νέο ποδοσφαιριστή που ονειρεύεται να παίξει σε μια μεγάλη ομάδα όπως η ΕΛΛΑΣ Σύρου?
3: Να δουλεύει σκληρά στο γήπεδο, να ακούει τις συμβουλές του προπονητή του και να μην πιστέψει ποτέ ότι έφτασε ψηλά από μόνος του και ότι δεν έχει να κάνει κάτι άλλο. Ο ποδοσφαιριστής κάθε μέρα πρέπει να βελτιώνεται, να δουλεύει και να βελτιώνεται.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας.
3: Εγώ σας ευχαριστώ περισσότερο και σας περιμένω στο γήπεδο.
4: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.

0: future professions. Hi everyone! Have you ever thought about what you want to be when you grow up? Some teenagers already know. Others are still trying to decide. And that's completely normal. Today, there are many exciting careers, from doctors and teachers to engineers, athletes, programmers, and content creators. Personally, my dream job is to become a pastry chef. The important thing is to discover what you enjoy and what you're good at. We don't need to have all the answers when we are teens. We still have plenty of time to explore our future. See you soon!
1: Η Έδεσα των Νερών. Ένα ποίημα των μαθητών του ΕΚΑ Έδεσας.
2: Στον καταρακτών τη μουσική.
1: Ξυπνάει η πόλη κάθε αυγή.
2: Ξυπνάει η πόλη κάθε αυγή.
1: Και ομίχλια σημαίνια.
2: Και ομίχλια σημαίνια.
1: Πλέκει τις μνήμεις στο παλιό κουβάρι.
2: Πλέκει τις μνήμεις στο παλιό κουβάρι.
1: Νερά που τρέχουν αδιάκοπα.
2: Νερά που τρέχουν αδιάκοπα.
1: Σαν ιστορίες των καιρών.
2: Σαν ιστορίες των καιρών.
1: Κρατούν στα βράχια χαραγμένα.
2: Κρατούν στα βράχια χαραγμένα.
1: Τα όνειρα πολλών γενιών.
2: Τα όνειρα πολλών γενιών.
1: Έδεσα πόλη του νερού.
2: Έδεσα πόλη του νερού.
1: Της δροσιάς και του ουρανού.
2: Της δροσιάς και του ουρανού.
1: Στα μονοπάτια σου ανθίζει.
2: Στα

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: European School Radio. Το πρώτο
1: μαθητικό
0: ραδιόφωνο.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

0: Γεια σας, γεια σας αγαπημένοι ακροατές. Καλώς ήρθατε στο podcast που λέει τα πράγματα όπως πραγματικά είναι. Είμαι η Ραφαέλα.
1: Γεια σας παιδιά, είμαι η Δέσποινα.
2: Και εγώ είμαι η Ευτυχία. Γεια σε όλους.
0: Λοιπόν, κορίτσια, σήμερα θέλω να πιάσουμε ένα θέμα που μου έκανε τρομερή εντύπωση και θέλω να το συζητήσουμε. Χθες βράδυ που λέτε, ξεφύλιζε ένα ημερολόγιο και ξαφνικά το μάτι μου έπεσε 13 Νοεμβρίου, Kindness Day, δηλαδή Παγκόσμια Μέρα Καλοσύνης.
2: Σοβαρά μιλάς. Υπάρχει τέτοια μέρα. Νομίζω ότι υπάρχει μέρα αθλητισμού, η μέρα της μητέρας, η μέρα ζωοφιλίας. Αλλά δεν γνώριζα ότι υπάρχει μέρα για να φερόμαστε ανθρώπινα.
1: Καλά, πόσο υποκριτικό και κλισέ μου φαίνεται όλο αυτό. Πρέπει να έχουμε μια μέρα για τα πάντα, ρε παιδιά. Είναι δυνατόν να χρειαζόμαστε ένα σημάδι στο ημερολόγιο να το κοιτάμε εκεί πέρα για να θυμηθούμε την αγάπη? Δηλαδή τις υπόλοιπες 364 μέρες, ξέρω εγώ, θα περιπλανιόμαστε μόνοι σε μία αρένα και κάποια στιγμή θα φοράμε μία μάσκα τρυφερότητας και θα μοιράζουμε χαμόγελα.
0: Έχεις δίκιο, ρε Δέσποινα, αλλά από την άλλη πλευρά, μήπως χρειαζόμαστε μια υπενθύμηση, όπως το ξυπνητήρι στο ρολόι μας, που σου λέει ξύπνα, ώρα να πας σχολείο, μην κάνεις το κορόιδο.
1: Εντάξει, αν και αυτό με το ξυπνητήρι με πείραξε πολύ.
2: Εδώ που τα λέμε, δεν είναι και άσχημο, έστω και για λίγες ώρες, να ξεπεράσουμε τους ανταγωνισμούς, τα κουτσομπολιά, τη ζήλια, τα τοξικά σχόλια πίσω από τα ψεύτικα προφίλ και να το πειραστούμε πράγματα.
0: Εντάξει, ευτυχία το δέχομαι αυτό. Αλλά πιο συγκεκριμένα για εμάς τους μαθητές, τι σημαίνει πραγματικά καλοσύνη?
1: Σίγουρα δεν είναι μόνο να δίνεις θέση στο λεωφορείο σε μια ηλικιωμένη ή να μιλήσεις μια φορά ευγενικά στη γειτόνισσα η οποία σου φωνάζει για χορύπανση όταν εσύ παίζεις με την κιθάρα και τον ενισχύτη στο φουλ.
2: Είναι ανάγκη να μου το θυμίζετε συνέχεια αυτό. Τέλος πάντων, τι είναι λοιπόν καλοσύνη? Πείτε ρε παιδιά μερικές ιδέες.
0: Εγώ κορίτσια πιστεύω ότι η καλοσύνη είναι να κάνεις παρέα με τη μαθήτρια που κάθεται μόνη στα διαλύματα. Καλοσύνη είναι να μην κοιτάς το κινητό σου όταν μιλάς με συμμαθητές σου που, εντάξει, δεν έχεις ιδιαίτερα κοινά ενδιαφέροντα μαζί τους. Η καλοσύνη είναι να μην κρίνεις, να μην γράφεις απαξιωτικά σχόλια στο Instagram ή στο TikTok, όταν διαφωνείς με κάποιον, όταν δεν σ' αρέσει κάτι.
2: Το τελευταίο όντως είναι ιδιαίτερα επίκαιρο και δεν συζητιέται όσο πρέπει.
1: Και ακόμα περισσότερο, δεν είναι να μην σχολιάζεις ό,τι βλέπεις. Δεν χρειάζεται να μιλάς για τον άλλον και ειδικά πίσω από την πλάτη του. Κανείς μας δεν μπορεί να ξέρει τα προβλήματα που κουβαλάει ο άλλος.
0: Ναι, αυτό πολύ σωστά. Και εκτός από μην κάνεις αυτό, μην κάνεις το άλλο, καλοσύνη είναι και οι πράξεις.
2: Δηλαδή,
1: να στείλεις ένα emoji στη μητέρα σου, ένα OK, όταν σε παίρνει τόσες φορές τηλέφωνο επειδή ανησυχεί για σένα και εσύ δεν το σηκώνεις. Ή να στείλεις τα μαθήματα στο μαθητή σου που είναι άρρωστος και είναι στο σπίτι. Ένα χαμόγελο, μια καλημέρα στο μαθητή σου που προσπαθεί να ενταχθεί και είναι καινούριος. Τότε και εσύ, ρε φίλε, δεν θα αισθανθείς ότι εσύ ήσουν ο λόγος που κάποιος αισθάνθηκε όμορφα.
0: Επίσης, κορίτσια, μην ξεχνάτε ότι η σπουδαιότητα της κάθε πράξης δεν μετριέται με τίποτα άλλο παρά μόνο από τον χρόνο που θα αφιερώσεις και την αληθινά καλή σου διάθεση. Γι' αυτό έτσι κι αλλιώς δίνουμε χωρίς να περιμένουμε να πάρουμε κάτι πίσω.
2: Συμφωνώ με την Ραφαέλα, γιατί πολλές φορές υποτιμούμε τη δύναμη ενός αγγίγματος, ενός χαμόγελου, μιας ειλικρινούς φιλοφροσύνης, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν την ημέρα μου.
0: Ξέρεις τι, πράγματι. Για παράδειγμα, εγώ όταν ακούω τη λέξη καλοσύνη, μου έρχεται πάντα στο μυαλό η γιαγιά μου. Δεν μπορώ να ξεχάσω πριν μερικές μέρες που καθόμουν μόνο στο δωμάτιό μου, απογοητευμένη από κάποια συμπεριφορά, τότε ξαφνικά με πλησίασε αθόρυβα, μου άφησε μια σοκολάτα και έφυγε. Αρχικά, έτσι μου φάνηκε περίεργη χειρονομία. Όμως αφού την άνοιξα και δοκίμασα ένα μικρό κομμάτι, μου φάνηκε το πιο γευστικό και πιο γλυκό κομμάτι σοκολάτας που είχα φάει ποτέ. Ξαφνικά η ζωή μου φάνηκε λίγο πιο φωτεινή. Ήταν πραγματικά ένα υπέροχο συνέστημα.
2: Αυτό πραγματικά είναι η καλοσύνη. Να μπει στα παπούτσια του άλλου. Αλλά αυτό θέλει πολύ θάρρος.
0: Συμφωνώ απόλυτα, Ευτυχία. Πράγματι ο κόσμος μας σήμερα δοκιμάζεται σε επίπεδο ενσυναίσθησης. Νομίζω περισσότερο από ποτέ.
1: Πραγματικά σου φτιάχνει τη μέρα όταν βοηθάς κάποιον. Αισθάνεσαι πάρα πολύ όμορφα. Αλλά ρε παιδιά, δεν ξέρω, δεν υπάρχει κίνδυνος κάποιος να θεωρήσει ότι η συμπεριφορά μας δεν είναι αυθεντική, ότι προσπαθούμε να κολακεύσουμε, να κοροϊδέψουμε τον άλλο?
0: Έλα τώρα, ρε Δέσποινα. Εντάξει, δεν είπαμε να γίνουμε και άγιοι, απλά πιο ανθρώπινη, πιο συμπονετική. Η πραγματική καλοσύνη άλλωστε είναι να κάνεις τους άλλους αυτό που θα ήθελες να κάνουν για σένα. Το δύσκολο είναι να σταθείς για λίγο στη θέση του άλλου και να μετακινήσεις το κέντρο βάρους από το εγώ σου στο εμείς.
2: Η καλοσύνη δεν φτιάχνει έναν άλλο κόσμο. Φτιάχνει όμως μία χαραμάδα, από τον οποίο ο κόσμος γίνεται λίγο πιο προσιτός, να το πω, πιο χαρούμενος. Γι' αυτό, μερικές φορές, είναι αρκετό για να αλλάξει ο ρυθμός της ημέρας μου.
1: Έχετε δίκιο, κορίτσια. Και στην τελική, λίγο πιο ψήλυρε, παιδιά. Όλοι έχουμε προβλήματα.
0: Λοιπόν, κορίτσια, χρόνος μας τελειώνει. Συμπερασματικά, πιστεύω ότι έχουμε να πούμε ότι η καλοσύνη είναι επιλογή και είναι δωρεάν.
1: Ναι.
0: Συμφωνείτε?
1: Ναι.
0: Επίσης, ότι άμα δεν μπορεί κάποιος να είναι καλός, τουλάχιστον ας μην είναι κακός.
1: Δεν χρειάζεται ούτε να κοροϊδεύουμε, ούτε να σχολιάζουμε. Μπορούμε απλά να υπάρχουμε.
0: Και τέλος, πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε στο ότι όσα περισσότερα κάνεις για τους άλλους, τόσα περισσότερα στην ουσία κάνεις για σένα.
2: Ωραία. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
0: Και μην ξεχνάτε να είστε λίγο πιο καλοί. Όχι μόνο σήμερα, αλλά και αύριο και μεθαύριο. Και κάθε μέρα. Γιατί μόνο έτσι θα αλλάξει ο κόσμος.
3: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.

0: Radio Αστεράκια.
1: Με χαμόγελο!
2: Τα όνειρα δεν έχουν όρια. Μια ραδιοφωνική εκπομπή από τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Κάμπου και τα παιδιά της Στίγμα 3 τάξης του Δημοτικού Σχολείου Λεμεσού 16ου Πολυκατοικίου.

0: European School Radio.
1: Η νέα δοσιστική καραμέλα
0: όλων των μαθητών.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστή.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Now I'm entering my small world, a place where voices do not shout, a place where the truth is spoken silently.
2: Into my small world,
3: my small world.
2: Into my small world.
3: My small world.
4: Small world.
2: World.

0: I am not what hurts me.
1: Not what hurts me.
2: What hurts me?
0: Hurts me.
2: Hurts.
0: I am more than that. I have a heart full of dreams.
1: I give my best.
2: I am what I choose to be.
0: I choose to be.
3: I choose to be.
0: Choose to
4: Τώρα,
0: be.
4: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
5: Γεια σας. Είμαστε το Γυμνάσιο Περιστερίου και εκπέμπουμε από τα όμορφα Γιάννενα μέσα από την πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Μαθητικού Ραδιοφώνου. Καλή ακρόαση.

0: Όταν οι μαθητές παίρνουν το μικρόφωνο, οι ιδέες παίρνουν φωτιά.
1: Τα μαθητοσκαλίσματα επιστρέφουν με ένα podcast που θα συζητηθεί.
0: Αυτήν την εβδομάδα αφήνουμε για λίγο τα θρανία και ταξιδεύουμε στους απέραντους αμπελώνες της επανομής.
1: Καλεσμένος μας ένας άνθρωπος που μετέτρεψε το πάθος του σε παγκόσμια επιτυχία και αναβίωσε τη διάσημη πλέον Μαλαγουζιά. Ο ηνοποιός κύριος Βαγγέλης Γεροβασιλείου.
0: Μας μιλάει για τη μαγεία της φύσης, τα μυστικά του καλού κρασιού, αλλά και τη μοναδική του συλλογή με περισσότερα από 2.600 ανοιχτήρια στο Μουσείο Ίνου.
1: Συντονιστείτε στο European School Radio.
2: 5 στις 4 Ιουνίου,
0: στις 10 το πρωί.
1: Μην το χάσετε.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητική

0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Λατί Talks.
2: Λατί Talks.
3: Λατί Talks.
4: Λατί Talks.
5: Λατί Talks.
6: Λατί Talks.
7: Λατί Talks.
8: Πλατή Talks.
9: Στην εκπομπή που δίνει η φωνή στο Σεφίου.
10: Είμαστε μια ομάδα 10 μαθητών από την Β' Γυμνασίου. Και σήμερα θα μοιραστούμε μαζί σας τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τις εμπειρίες αλλά και τις ανησυχίες μας. Κυρίως γύρω από τη φιλία μέσα από το διαδίκτυο.
11: Ο τίτλος της εκπομπής μας είναι «Πίσω από την οθόνη».
12: Online φιλία, εικόνα, αυτοπεποίθηση, αλήθεια και ψευδέστηση. Όλα σε ένα scroll.
13: Μα όλοι ψάχνουμε απαντήσεις και ίσως μέσα από τις συζητήσεις μας να ανακαλύψετε κι εσείς ένα νέο τρόπο να δείτε τη νέα πραγματικότητα.
14: Μείνετε μαζί μας γιατί σύντομα θα δείτε ότι δεν είστε μόνοι.
15: Μείνετε συντονισμένοι γιατί εδώ οι σκέψεις των μαθητών γίνονται ήχος.
14: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το θέμα της διαδικτυακής φιλίας και αν μπορεί να είναι αληθινή. Προσωπικά πιστεύω ότι μπορεί. Δεν είναι εύκολο, αλλά μπορεί. Η ασφάλεια που δίνει η οθόνη κάνει κάποιους ανθρώπους πιο ανοιχτούς και πιο ειλικρινείς. Αν και πάντα υπάρχει και ο κίνδυνος της παραπλάνησης.
16: Συμφωνώ. Όχι όμως απόλυτα. Η εμπιστοσύνη είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Μπορεί να μιλάς με κάποιον μήνες online, αλλά χωρίς να τον έχεις γνωρίσει από κοντά. Πάντα υπάρχει ένα μικρό ερωτηματικό, μια επιφύλαξη. Δεν ξέρεις ποτέ αν είναι ο ίδιος που δείχνει. Η εμπιστοσύνη χτίζεται με τον χρόνο.
17: Εγώ πιστεύω πως μια φιλία μπορεί να ξεκινήσει στο διαδίκτυο, αλλά χρειάζεται αληθινές στιγμές για να γίνει ουσιαστική. Μόνο έτσι γνωρίζεις τον άλλο πραγματικά και όχι πίσω από τα emoji.
18: Εγώ γνώρισα ανθρώπους μόνο διαδικτυακά και στάθηκαν δίπλα μου σε δύσκολες περιόδους. Μπορεί να μην έχουμε συναντηθεί, αλλά η στήριξη ήταν αληθινή.
19: Ναι, αλλά όταν τελικά γνωρίζεις κάποιον από κοντά, συχνά η σχέση αλλάζει. Άλλο το chat και άλλο να μιλάς πρόσωπο με πρόσωπο. Εκεί φαίνεται αν υπάρχει πραγματική χημεία ή όχι.
14: Εγώ βλέπω τα social media σαν ένα μέσο γνωριμίας. Μπορεί να φέρει κοντά ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα. Αλλά για να κρατήσει φιλία χρειάζεται επικοινωνία και εκτός οθόνης.
10: Ακριβώς, η αληθινή φιλία δεν βασίζεται μόνο σε μηνύματα. Θέλει εμπειρίες, γέγια, αγκαλιές, πράγματα που δεν αγοράζονται, δεν συγκρίνονται με καμιά εικόνα ήχο ή μηνύματος.
14: Οπότε μπορούμε να συμφωνήσουμε πως οι διαδικτυακές φιλίες έχουν προοπτική, αλλά χρειάζονται προσοχή, αλήθεια και επαφή. Το διαδίκτυο μπορεί να μας φέρει κοντά με κάποιον. Το αν θα μείνουμε φίλοι όμως εξαρτάται από εμάς.
19: Οι φίλοι μπορεί να συνδέονται μέσω Wi-Fi, αλλά συνδέονται ακόμη περισσότερο με τη μουσική.
10: Ας το απολαύσουμε με έναν τραγούδι.

0: Ας περάσουμε τώρα στο θέμα της εικόνας μας στα social media και στον αριθμό των likes και πώς αυτό μας επηρεάζει. Εγώ νομίζω αρκετά, διότι προσπαθούμε να δείχνουμε τέλη για να αρέσουμε στους άλλους.
1: Ναι, όντως, συχνά συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους. Βλέπουμε φωτογραφίες και αναρτήσεις και σκεφτόμαστε ότι δεν είμαστε αρκετά καλοί. Πολλές φορές αντιγράφουμε εικόνες, στυλ, εκφράσεις, ώστε να ανήκουμε σε αυτόν τον αποδεκτό κόσμο των social media. Λες και υπάρχουν κανόνες ομορφιάς στο διαδίκτυο.
2: Ακριβώς. Αυτό το It's Trending Now είναι πίεση. Ο αριθμός στα likes και στα σχόλια μετρούν την αξία μας.
3: Όχι βέβαια, δεν λέει τίποτα για το ποιοι είμαστε στην πραγματική ζωή. Αγχωνόμαστε, νιώθουμε χαμένοι, συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους, ενώ...
4: Ενώ πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας όπως είναι, χωρίς φίλτρα, χωρίς να κυνηγάμε τα likes. Γιατί τα social media δεν δείχνουν ποιοι είμαστε σ' αλήθεια, δείχνουν ό,τι επιλέγουμε να δείξουμε.
5: Έλα τώρα, τα φίλτρα και τα likes είναι διασκεδαστικά. Δεν θυμάσαι τότε που είχαμε βγάλει όλη μια φωτό σαν γουρουνάκια?
6: Αλλά όταν κοιτάμε μόνο πώς φαίνεται η ζωή μας online, χάνουμε στιγμές από την πραγματική μας ζωή. Είναι σημαντικό να ζούμε και να απολαμβάνουμε τις εμπειρίες μας και όχι να ζούμε με σκοπό να ανεβάζουμε τις στιγμές μας.
7: Και τα social media είναι απλώς ένα κομμάτι της ζωής μας, όχι όλη μας η ζωή. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να εκφραζόμαστε, να δημιουργούμε και να επικοινωνούμε, αλλά χωρίς να μας ελέγχουν αυτό.
8: Το πιο όμορφο φίλτρο είναι η αλήθεια μας και όταν είμαστε αληθινοί, οι σχέσεις μας γίνονται πιο δυνατές, είτε online είτε offline.
0: Τα likes μπορεί να έρχονται και να φεύγουν, αλλά η μουσική μένει. Πάμε ακόμα σε ένα τραγούδι.

0: Είπαμε διάφορα αρνητικά σχόλια για τα social media. Υπάρχει ωστόσο και θετική πλευρά, έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα, αφού πλέον τα χρησιμοποιούμε και στο σχολείο, όπου γίνονται διάφορα groups για τα μαθήματα και οι καθηγητές μας συνομιλούν με εμάς για κάτι που έγινε στο παρελθόν.
2: Ενημερωνόμαστε για το τι συμβαίνει στον κόσμο. Είναι τόσο μεγάλη η δύναμη των κοινωνικών δικτύων σήμερα, που αν αξιοποιηθούν σωστά, μπορούν να γίνουν σπουδαία εργαλεία.
3: Πάλι στα ίδια λόγια ερχόμαστε. Αν αξιοποιηθούν σωστά και για σωστούς λόγους, μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχουν στους ανθρώπους.
4: Προσωπικά, μου αρέσει που μέσα από τα social media μπορούμε να αναδείξουμε ταλέντα, να μοιραστούμε ιδέες ή να στηρίξουμε δράσεις για το περιβάλλον και την κοινωνία. Είναι και μια πλατφόρμα δημιουργίας, αν τη χρησιμοποιούμε σωστά.
5: Σωστά. Μπορούμε να μάθουμε να εμπνευστούμε, να επικοινωνούμε με ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Η τεχνολογία μας ενώνει. Αρκεί να θυμόμαστε ότι ο πραγματικός κόσμος αρχίζει έξω από την οθόνη.
6: Αφού είδαμε και τη θετική πλευρά των social media, ας νιώσουμε τώρα όλη τη θετική ενέργεια μέσα από ένα τραγούδι.

0: Φτάσαμε στο τέλος της πρώτης μας εκπομπής. Αν και θα μπορούσαμε να μιλάμε όχι για ώρες, αλλά και για μέρες για αυτό το θέμα.
1: Γιατί τα social media είναι πια κομμάτι της ζωής μας και μας επηρεάζουν περισσότερο από όσο νομίζουμε.
2: Όπως είπαμε, η φιλία δεν μετρίεται σε likes ούτε σε followers.
3: Μετρίεται σε στιγμές, σε ειλικρίνεια και σε αληθινή σύνδεση.
4: Είτε πίσω από οθόνες, είτε πρόσωπο με πρόσωπο, αυτό που έχει αξία είναι να είμαστε ο εαυτός μας.
5: Και μην ξεχνάτε, τα social media και το wifi μπορεί να συνδέουν συσκευές, αλλά οι ανθρώποι συνδέονται με συναισθήματα.
6: Ας κρατήσουμε επαφή με την καρδιά, όχι μόνο με το κινητό. Η αληθινή επικοινωνία δεν χρειάζεται wifi, χρειάζεται παρουσία.
7: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Μείνατε συντονισμένοι, γιατί έρχονται και άλλα επεισόδια που μιλάνε τη γλώσσα μας.
8: Γιατί είμαστε η φωνή του σχολείου μας, η φωνή των εφήβων.
9: Ωραία, τέλος για σήμερα. Ας σταματήσουμε για λίγο το scroll, ας αφήσουμε τα likes και ας δώσουμε πάσα σε ένα τραγούδι που όλοι αγαπάμε.

0: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Καραμελονάκια. Σήμερα μπαίνουμε για τα καλά στο χριστουγεννιάτικο κλίμα.
1: Πολύ σωστά, Μαρία μου. Επιτέλους ήρθαν τα Χριστούγεννα που όλοι περιμέναμε.
2: Κάθε χρονιά, τέτοια εποχή, το φλέγον θέμα είναι ποια είναι τα καλύτερα γλυκά του Χριστουγέννου.
3: Αλήθεια, τόσο χρόνια έχετε αποφασίσει. Εγώ δεν μπορώ με τίποτα.
4: Μην ανησυχείς, το έχουμε ήδη προβλέψει αυτό για φέτος. Μοιράσαμε σε 30 άτομα ερωτηματολόγια για να λύσουμε επιτέλους αυτό το μυστήριο.
5: Για να δούμε τι έδειξε η έρευνα. Ανυπομονώ. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Στο top 6 έχουμε... τις δίπλες!
2: Ω, τι ωραίο γλυκό. Από τι φτιάχνετε?
1: Από ό,τι διαβάζω εδώ, είναι ένα παραδοσιακό γλυκό από λεπτή ζύμη που φτιάχνεται από αλεύρι και αυγά και συνήθως σερβίρεται με μέλι και καρύδια.
0: Πω, σήμερα θα μας ανοίξει η όρεξη.
5: Χαχα, όντως. Μαθαίνω επίσης ότι είναι από την Πελοπόννησο και συγκεκριμένα από τη Μάνα και τη Μεσσηνία.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Και πού μπορούμε να τις βρούμε?
2: Α, αυτό είναι πανεύκολο. Ή σε ένα ζαχαροπλαστείο ή φούρνο ή μπορεί κανείς να τις φτιάξει σπίτι του με οικογένεια και φίλους.
6: Πάμε να δούμε το επόμενο λοιπόν.
7: Στο νούμερο 5 έχουμε... την καμινάδα.
2: Η γλυκό καμινάδα είναι ένα παραδοσιακό γλυκό ζύμης από την κεντρική Ευρώπη, γνωστό και ως chimney cake. Φτιάχνεται τυλίγοντας γλυκιά ζύμη γύρω από κυλινδρικό καλούπι και ψήνεται μέχρι να γίνει τραγανό εξωτερικά και αφράτο εσωτερικά. Σερβίρεται συνήθως με ζάχαρη και κανέλα, αλλά και με σύγχρονες γεμίσεις όπως σοκολάτα ή παγωτό.
8: Hey,

0: Στην τέταρτη θέση έχουμε τα χριστουγεννιάτικα μπισκοτάκια.
1: Α, τα αγαπημένα μου. Όντως, και σε ποιον δεν αρέσουν.
2: Έχετε δίκιο. Τα μπισκοτάκια είναι μέσα στο χριστουγεννιάτικο πνεύμα. Φτιάχνονται σε διάφορα σχήματα. Ταράνδους, αγιοβασίλδες, έλατα και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί ο καθένας.
3: Είναι τέλεια όχι μόνο για τη γεύση, αλλά και γιατί φέρνουν τους ανθρώπους κοντά.
1: Όντως, τι μαγικά μπισκότα, όλοι θα ήθελαν να τα δοκιμάσουν.
4: Να είχαμε κι εμείς τώρα λίγα.
5: Ελάτε παιδιά, ας μην ξεφεύγουμε.
4: Μάλιστα κυρία, ώρα να προχωρήσουμε.

0: Στην τρίτη θέση έχουμε τη Βασιλόπιτα, το αγαπημένο μου γλυκό με διαφορά.
1: Πόπο, ποιος λες να κερδίσει φέτος το φλουρί?
2: Μακάρι εγώ. Από ό,τι διαβάζω εδώ, την πρωτοχρονιά κόβουμε Βασιλόπιτα με φλουρί για να μας φέρει καλή τύχη.
3: Στη δεύτερη θέση έχουμε τους κουραμπιέδες, το γλυκό του χιονιού.
4: Ω, ανατροπή, δεν το περίμενα.
0: Εγώ όμως ναι.
5: Ηρωνεύεσαι.
1: Παιδιά, δεν είναι ώρα για αυτά τώρα.
6: Δίκιο έχετε, ας παραμείνουμε στο θέμα μας.
7: Οι κουραμπιέδες φτιάχνονται συνήθως από αμύγδαλο και πασπαλίζονται με άχνη ζάχαρη.
2: Πω, δεν έχω φτιάξει ποτέ. Όταν γυρίσω στο σπίτι, θα δοκιμάσω αυτή την υπέροχη συνταγή.
8: Ναι, ας τους φτιάξουμε όλοι μαζί στον όμιλο μαγειρικής.
2: Ναι, ας προχωρήσουμε λοιπόν. Στην πρώτη θέση που όλοι περιμέναμε, έχουμε τα αγαπημένα σε όλους μελομακάρονα.
8: Yes, τα αγαπημένα μου.
2: Και εμένα, είναι σίγουρα το καλύτερο γλυκό.
7: Αυτό είπαν άλλωστε και οι 30 ερωτηθέντες μας.
8: Τα μελομακάρονα φτιάχνονται κυρίως από μέλι, πορτοκάλι και καρύδια. Ο τέλειος συνδυασμός.
6: Wow.
2: Άρα, έχουμε τον νικητή μας.
8: Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές.
2: Και να θυμάστε, τα Χριστούγεννα δεν είναι μόνο τα γλυκά, τα δώρα και γεύσεις, αλλά είναι και αγάπη. Αγάπη που μοιράζεσαι με οικογένεια, φίλους και γνωστούς, μα και αγνώστους. Είναι η θαλπορή που νιώθεις γύρω από το χριστουγεννιάτικο οικογενειακό τραπέζι μια κρύα νύχτα του χειμώνα. Είναι η ανάμνηση του παιδικού σου γέλιου, καθώς σκορπάς την άχνη ζάχαρη παντού και η φωνή της μαμάς από την κουζίνα να σε φωνάζει να δοκιμάσει το γλυκό που μόλις έφτιαξε.
6: Φέτος τα Χριστούγεννα, όμως, ας θυμηθούμε το πιο απλό. Ας γυρίσουμε το κεφάλι μας προς εκείνο τον συνάνθρωπο που παλεύει να τα βγάλει πέρα. Προς εκείνο το παιδί που ακόμα να λερώσει τη μύτη του με την άχνη του κουραμπιέ. Προς εκείνα τα μάτια που ακόμα προσμένουν να δουν την οικογένειά τους.
9: Σας ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς μας καλές γιορτές και καλά Χριστούγεννα. Και κάντε μια καλή πράξη φέτος, έτσι για αλλαγή. Και θα δείτε πόσα χαμόγελα θα ξαναέρθουν στα πρόσωπα των συνανθρώπων μας.
10: Γιατί όλοι μαζί μπορούμε φέτος τα Χριστούγεννα να τα κάνουμε λίγο πιο μαγικά.
11: Να τα πούμε!

0: ταξιδεύουμε.
1: Ναι, ταξιδεύουμε. Ελάτε μαζί μας. Α2 τάξη,
0: δεύτερο δημοτικού σχολείου,
1: Πετρούπολης.

0: teenagers and summer holidays. Hello everyone! Summer holidays are probably the favorite time of the year for many teenagers. No early alarms, no homework, and more time for fun. Some teens travel with their families while others stay home and spend time with friends. Personally, I enjoy going to the beach, eating ice cream, and staying outside until late in the evening. One thing I love about summer is that every day feels like a small adventure. Even a simple bike ride or a walk with friends can become a great memory. Summer may not last forever, but the memories often do. See you next time!
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για μια μπάντα η οποία έγραψε πολύ μεγάλη ιστορία κυριολεκτικά, τους Queen. Τη δεκαετία του 1970, ο Roger Taylor και ο Brian May ήταν στην μπάντα Smile. Το 1971, ο γνωστός Freddie Mercury μαζί με τον John Deacon μπήκανε για πρώτη φορά στην μπάντα. Οι τέσσερις αυτοί φίλοι, τα επόμενα 20 χρόνια, έγραψαν 13 studio albums, με το πιο γνωστό τους το A Night at the Opera, το οποίο έχει μέσα το πασίγνωστο τραγούδι από τον Freddie Mercury,

Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.

0: Now you're listening to European School Radio. European School Radio. The first student radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστή.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

Buenas tardes a Testa Show, los Olegica y Pajo Podcast de Escuñas. Τη μέρα γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας ή αλλιώς τη μέρα που όλοι θυμόμαστε ότι το «η» γράφεται με πολλούς τρόπους. Πάρα πολλούς τρόπους, αλλά ας μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα.

0: Η γλώσσα έχει ιστορίες πάνω από 4.000 χρόνια.
1: Που σημαίνει ότι έχει διαμορφώσει σημαντικά τον παγκόσμιο πολιτισμό.
2: Τον Όμηρο μέχρι σήμερα η γλώσσα μας εξελίχθηκε.
3: Και συνεχίζει να εξελίσσεται, καθώς κάθε εποχή προσθέτει νέες λέξεις και νέους τρόπους έκφρασης.
4: Περισσότερες από 5.000 ελληνικές λέξεις υπάρχουν σε άλλες γλώσσες.
0: Όπως Democracy, Theater, Chaos.
5: Το chaos το χρησιμοποιούν συχνά οι καθηγητές μας όταν βλέπουν την τάξη μας.
6: Η γλώσσα είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας.
7: Από τις λέξεις εκφράζουμε συναισθήματα.
8: Όπως όταν λες όχι, όλοι καταλαβαίνουν ότι ξέχασες την εργασία.
9: Όταν λες ναι, το διάβασα και όλοι ξέρουν ότι δεν το διάβασες.
10: Φως, γιατί στο δωμάτιό μου δεν μπαίνει ποτέ.
11: Ελευθερία, από τα διακονίσματα, κύριος.
12: Κασά και παγωτά. Αλλά η λέξη δεν είναι της λίστα ακόμα.
13: Φιλότιμο, η λέξη που εξηγούμε στους ξένους για 20 λεπτά.
14: Το διάλειμμα θα τελειώσει νωρίτερα.
15: Αρετή, όπως η αρετή του να μην τρως την τάξη. Δύσκολο!
16: Αγάπη για το φαγητό της γιαγιάς.
17: Γύρω το βασικό συστατικό της παρέας μας.
18: Παραδόση, όπως το να ξεχνάς μα πάντα το στυλό μας.
19: Ελπίζουμε να είναι φωτεινό χωρίς ορθογραφικά.
20: Είναι το σπίτι του είναι. Το είπε ο Χάιντι και αυτό.
21: Πάντως καταλαβαίνουμε πως η γλώσσα είναι ο χώρος, είναι ο χώρος που γεννιούνται οι σκέψεις και οι ιδέες μας.
22: Ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
23: Θυμάστε, η ελληνική γλώσσα είναι ζωντανή.
24: Μερικές φορές δείχνει τη ζωντάνια της μέσα από τον τρόπο που χρησιμοποιείται καθημερινά από όλους μας.
25: Απολαύστε την ελληνική γλώσσα!
26: Συνέχεια σε όλους!
27: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
28: Γεια σας, είμαστε τα παιδιά
29: της Λιλιπούπολης.
28: Θα ακούσετε τα νέα μας.
29: Θα σας πούμε για τις εκδρομές που πηγαίνουμε.
30: Τα αγαπημένα μας παιχνίδια.
31: Τις παραστάσεις που βλέπουμε.
32: Θα ακούσετε αυτό.

0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, τίποτα δεν είναι δύσκολο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικό διαγωνισμό.

τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.

0: Thanks.
1: Here's a new song.

0: European School Radio, the best radio in the country.
1: Τι είναι το country, ρε, in Europe.
2: Τι λες τώρα,

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.

in my office.